0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 94. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 1,84. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές και προσποιούμε

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Hits. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: στα δυο.
1: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 94.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
4: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια, μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml, μόνο 2,63. Όλες οι οδοντό κρέμες Same White Now 3-1, μόνο 2,22.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Μελβίλ 84.
1: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
2: Τώρα, μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες?
1: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
2: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
1: Κατάλαβα, σερβίρω εγώ.
3: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA, με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
4: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
5: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Macalumin δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Macalumin, Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
9: Ο τόπος μας, η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
10: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
11: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνεια σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
10: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
11: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
10: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
11: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
10: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
11: Και στο lithi.gr.
12: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
13: Τραγική εξέλιξη στην υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο 43χρονος ενοικιαστής της ομολόγησε τη δολοφονία της και υπέδειξε στις αρχές το σημείο στο Βατόλακο όπου είχε θάψει τη σωρό της. Νεκρή μέσα στο κελί των κρατητηρίων της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου βρέθηκε η 34χρονη γυναίκα, η οποία πριν από περίπου 13 μήνες είχε κατηγορηθεί ότι εγκατέλειψε το νεογέννητο παιδί της σε κάδο απορριμμάτων. Λόγω σοβαρής θράψης του αγωγού ίδρυυση στην γέφυρα του Βουάκ στο Γιώφυρο. Η ΔΕΙΑΗ έχει προχωρήσει στη διακοπή της υδροδότησης από τη δεξαμενή ΔΕΛΤΑ 1 για την αποκατάσταση της ζημιάς. Οι περιοχές που επηρεάζονται είναι Βελόνη Κάμπος, Κολυμβητήριο Παγκρίτιο, Τρεις Βαγίες, Αι Γιάννης, Παλιά Κατέ. Η αποκατάσταση αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα. Έντονη ανησυχία στο Ατσιπόπουλο Ρεθύμνο, όπου κάτοικοι καταγγέλουν τη λειτουργία παράνομου κοινοκομείου που, όπως υποστηρίζουν, έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην περιοχή. 83 οι αγροδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα το Σαββατοκύριακο, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ 7 άτομα συνελήφθησαν για εμπρισμό από αμέλεια, μεταξύ αυτών και ένας 76χρονος στο Ηράκλειο. Στην Πελοπόννησο στρέφει το ενδιαφέρον της η κυβέρνηση με σειρά περιοδιών υπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στο επόμενο διάστημα. Προβληματισμός για τις πολιτικές κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Εσωκομματικές πιέσεις φέρεται να δέχεται η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, καθώς στελέχη της μειοψηφίας ζητούν νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για να αποφασιστεί η απόφαση της 6ης Ιουνίου σχετικά με τις συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο. Νέο κύκλο φορολογικών ελέγχων ξεκίνησε η ΑΔΕ, εξετάζοντας δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2023 για τα εισοδήματα του 2022, κυρίως για μισθωτούς και για συνταξιούχους. Δειλά βήματα προς την κατεύθυνση της ειρήνης ανακοίνωσαν οι μεσολαβήτριες χώρες μετά την πρώτη μέρα των συνομιλιών στην Ελβετία για τον πόλεμο μεταξύ Ιράν, Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών.
12: 984. Ο καιρός.
13: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Κρήτη. Άνεμη βορειοδυτική στα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα νότια του νησιού στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
14: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
0: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
15: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
16: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
17: Η ανανεωμένη έκθεση της Σερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Σας καλημερίζουμε παρέα με τον Παντέλη Μπότση από το στούντιο του Ράδιο 984 και ευχόμαστε στον καθένα από εσάς και σε όλους μαζί να έχετε μια όμορφη μέρα ή μια όμορφη νύχτα, γιατί είστε πάρα πολλοί εκείνοι που μας ακούτε από κάθε γωνιά του πλανήτη και οι διαφορές της ώρας είναι ένα άλλο πράγμα που μας βρίσκει σε τελείως έτσι αντίθετο mood. Ζήνα, ζένα, ζένια, ζηνάς ευσεβία, σέβη, ευσεβούλα, σεβούλα, ευσέβιος και ευσεβής είναι εκείνοι που φέρονται να γιορτάζουν σήμερα με βάση το εορτολόγιο. Είπαμε ότι Όσιος, Άγιος, Όσοι, Άγια κλπ. Νεομάρτυρες πάντα έχουν μια διαφορετική τιμητική και γιορτάζουν και σε διαφορετικούς χρόνους. Οπότε για την ονομαστική σας εορτή ο καθένας από εσάς επιλέγει πότε θέλει να γιορτάζει. Αν είναι για το σήμερα, να σας βρε παιδιά όλοι σας καλά. Τιμάται η μνήμη των Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά Μαρτύρων, Αγίου Ευσεβίου ή Ιερομαρτυρός. Οι Ευρωπαίοι να προσέχετε και να προσέχετε, διότι στο κόκκινο βρίσκεται η Ευρώπη εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, με τους μετεωρολόγους να μιλούν για ένα πολυήμερο κύμα καύσωνα. Για ακραία φαινόμενα στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, όπου έχουν ληφθεί και λαμβάνονται ακόμα και έκτακτα μέτρα. Έβλεπα δηλαδή ότι η κατανάλωση αλκοόλ απαγορεύτηκε στις περιοχές όπου έχουν κηρυχθεί σε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα στη Γαλλία, ότι οι πέθριες συναθρήσεις φιλάθλων ματαιώθηκαν στην Ισπανία, πως η Βρετανία προειδοποίησε τους πολίτες για τροπικές νύχτες. Ένα κύμα καύσωνα, ο δεύτερος στην σειρά, που σε λιγότερο από ένα μήνα πλήττει την Δυτική Ευρώπη με τον υδράργυρο κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου. Με εκδηλώσεις που αναβάλλονται, με εκδηλώσεις που έχουν μέτρα απαγόρευσης και όλα όσα σας ανέφερα πριν από λίγο. Δευτέρα 22 Ιουνίου, σε ό,τι έχει να κάνει με εμάς, για τη δική μας την αυλή, για το δικό μας το σπίτι, μιλάω για την περιοχή της Κρήτης της χώρας, υδράργυρος μέχρι και τους 35 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη, κυρίως στα νότια του νησιού. Μετεωρολογικός χάρτης, εφημερίδα Νέα Κρήτη, μπορείτε να δείτε περισσότερα πράγματα. Site neakriti.gr για να πάρετε όλες εκείνες τις πληροφορίες οι οποίες χρειάζονται, έτσι ώστε να ξέρετε ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν εκεί απ' έξω, παρά του ότι το Μελτέμι συνεχίζει να έχει την ίδια ένταση, δηλαδή κοντά στα 5 με 7 μποφόρ, επηρεάζοντας και τα τόπους, τις θαλάσσιες περιοχές και όχι μόνο, τόσο στο Αιγαίο όσο επίσης στο Βόρειο αλλά και στο Νότιο Κρητικό. 36 κοντά βαθμοί Κελσίου στην περιοχή της Πελοποννήσου, 32-30 βαθμοί Κελσίου από την Έτωλο Καρνανία Αττική ανεβαίνοντας προς τα πάνω, αλλά η Μακεδονία και περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης αναμένεται να έχουν και 34 βαθμούς Κελσίου. 30 διάρι για τα Δωδεκάνησα, 30 διάρι 33 βαθμοί Κελσίου για τις Κυκλάδες, κοντά στους 30 ο υδράργυρος στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και πάντα με τον άνεμο από βόρεια-βορειοδυτική κατεύθυνση και πάντα με το Μελτέμι στα 4 με 5 μποφόρ γύρω και τριγύρω σε όλα τα νησιά, σε όλη την Ελλάδα. Άντε λοιπόν καλημέρα σας. Άντε λοιπόν να είστε όλοι καλά. 2-81-0-398-181 2-81-0-398-182 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό, για τις δικές σας τις παρεμβάσεις, τις επισημάνσεις, τα σχόλια προς το σταθμό, προς την εκπομπή. Εάν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας
news.papakiradio984.gr και info.papakiradio984.gr. Την πρώτη εικόνα της σημερινής ειδησιογραφίας την έχετε από τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν έχει και τίποτα καλό, για να λέμε και την αλήθεια μας. Συνήθως πάντως αυτά προβάλλονται, αυτά δηλαδή του είδους τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα ζόρικα, με τα δύσκολα, με τα στριμόκολα, χωρίς να λέμε ότι δεν υπάρχουν και εκείνες οι άλλες ειδήσεις που πραγματικά σε κάνουν να τονώνεσαι, να έχεις ένα πους παραπάνω, να λες ότι εντάξει ρε παιδιά, έχω και ένα μέλλον, έχω και μια ελπίδα. Είναι όμως και εκείνες οι ειδήσεις οι οποίες νομίζω ότι αποτελούν τα καλά ανέκδοτα της ημέρας. Και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από τα ανέκδοτα, διαβάζοντας σας μία είδηση η οποία κυκλοφορεί, και η είδηση αυτή λέει ότι η κυβέρνηση ζητά από τα σούπερ μάρκετ, να σκεφτείτε βέβαια τι πληθωρισμό έχουμε, να σκεφτείτε όλα αυτά τα οποία λέμε για το από πού προέρχεται αυτός ο πληθωρισμός, αυτή η ακρίβεια, ότι εμείς δεν ευθυνόμαστε σε τίποτα, κανένας δεν ευθύνεται έμπορος βιομηχανού σε τίποτα, όλα είναι εισαγόμενα. Κάνουμε δηλαδή εισαγωγή της ακρίβειας, την οποία εμείς από τη δική μας την πλευρά σαφέστατα ως καταναλωτές δεν τη χτυπάμε. Και ξέρετε πώς μπορεί να χτυπηθεί αυτή η εισαγόμενη ακρίβεια. Αλλά ο καθένας από εμάς που διαμαρτύρεται στην κοσμάρα του. Αλλά λέει η είδηση αυτή και μ' αρέσει, είναι ανέκδοτο. Δεν θα σας πω ποια είναι η μυστική λέξη, η μυστική φράση. Θα σας το διαβάσω, θα παρακαλούσα πάρα πολύ να το βρείτε μόνοι σας. Η κυβέρνηση ζητά από σούπερ μάρκετ και βιομηχανίες τροφίμων να συνάψουν μία εθνική συμφωνία για εθελοντική μείωση τιμών σε βασικά αγαθά με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων του υψηλού πληθωρισμού. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε καλό επίπεδο, με τις μειώσεις τιμών να αναμένονται το Σεπτέμβρη και να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Το ανέκδοτο είναι κρυμμένο κάτω από τις λέξεις. Φαντάζομαι ότι ο καθένας από εσείς, από εσάς, την έχει βρει τη μαγική λέξη, έχει βρει τη μαγική την έννοια. Γιατί εγώ δεν θα κάνω κανένα σχόλιο ή δεν θα κάνω καμία επεξήγηση από τη δική μου την πλευρά για το που κρύβεται το ανέκδοτο μέσα σε αυτή την είδηση. Ξέρετε, news.papakiradio984.gr, info.papakiradio984.gr, έτσι για να μπορούμε και να παίξουμε και μεταξύ μας, μην τα παίρνουμε και όλες τα σοβαρά. Και από το ανέκδοτο της ημέρας, στις πρώτες σελίδες των εφημεριδών. Ξεκινάω από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Είπαμε Δευτέρα, έχει 22 ο Ιούνιος. Γράφει στην πρώτη της σελίδα ή έχει ως κεντρικό θέμα: ο 43χρονος σκότωσε τη Σταυρούλα. Τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση της γυναίκας. Η Ελλάς συνεχίζει τις προσπάθειες για να ρίξει φως στα κίνητρα της νέας φρικτής δολοφονίας. Ο δράστης ομολόγησε μετά από πολύ ωραία ανάκριση και υπέδειξε το σημείο που είχε θάψει το άψυχο σώμα της 45χρονης. Μόνο που, ξέρετε, το ρίχνω φως είναι μονόπλευρο.

πραγματικά άβυσος η ψυχή μας και μόνο η ψυχή μας το κακό. Αν δεν σκοτώσεις, αν δεν δείρεις, αν δεν βρήσεις, αν δεν προπυλακιστείς, αν δεν έχεις ένταση, αν δεν έχεις θυμό, φαίνεται ότι οι μέρες μας πια δεν έχουν κανένα μα κανένα ενδιαφέρον. Ξεχάσαμε να είμαστε άνθρωποι? Δεν θέλω να το πιστεύω. Ξεχάσαμε να γελάμε? Δεν το πιστεύω. Ξεχάσαμε να κάνουμε θετικές σκέψεις? Δεν το πιστεύω ή δεν θέλω να το πιστέψω. Ξεχάσαμε να είμαστε μεγαλόθυμοι? Δεν το πιστεύω. Και όπως λέει και ο φίλος μου που του άρεσε πάρα πολύ μία λέξη που είπα τις προηγούμενες ημέρες, να με συγχωρείτε ρε παιδιά, αλλά αν ο καθένας από εμάς δεν γιατρικουλευτεί από μόνος του, δεν γιατρικουλέψει το δικό του το μυαλό και τη δική του την ψυχή, έτσι θα συνεχίσει. Σταματήστε να είσαστε κολλημένοι μπροστά σε οθόνες, σταματήστε να είσαστε κολλημένοι με τη βία, δείτε και ακούστε, ανοίξτε τα αυτιά σας, βγάλτε τα ακουστικά, βγάλτε επιτέλους τις οτοασπίδες, ακούστε τους διπλανούς σας, μήπως έτσι και καταφέρουμε να βρούμε το βήμα μας, γιατί αν δεν τα κάνουμε όλα όσα προανέφερα, φαίνεται ότι δεν είμαστε καλά. Θα βρεθεί κάποιος που θα δώσει ανθρώπινη ζωή? Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Διότι αυτή είναι η πρόκληση. Να πάρεις μια ανθρώπινη ζωή μπορείς. Να τη δώσεις πίσω μπορείς. Και συνεχίζω. Αυτές είναι σκέψεις πρωινές, της Δευτέρας, της πρώτης ημέρας της εβδομάδας. Πάμε παρακάτω. Παραμένοντας στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Δομή μεταναστών στους αθανάτους, ένταση στη συνάντηση με το Δήμαρχο, νέες κινητοποιήσεις. Θα σας πω δύο κουβέντες στη συνέχεια. Καύσιμα. Επιτέλους κάτω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, έπεται η συνέχεια. Εσωτερικός τουρισμός, ένα μεγάλο στοίχημα για τη Νέα Κρήτη και για όλη την Ελλάδα. Γιατί αν σκεφτείς ότι θα φύγεις από την Κρήτη, θα πληρώσεις κάτι ωραία ποσά για μεταφορικά, για το αυτοκίνητό σου ή τη μηχανή σου, ότι θα πας σε ένα άλλο χώρο που επίσης αυτός ο άλλος χώρος έχει την ίδια δυναμική σε ό,τι έχει να κάνει με τις τιμές, ότι χρειάζεσαι, αν είσαι μόνος, σε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αν είσαστε δυο, άστα να πάνε. Εάν είσαστε τρεις και τέσσερις ή από εκεί και πάνω, τότε δεν το συζητάς. Δεν ξέρω ποιο είναι το μέλλον πραγματικά και το μεγάλο στοίχημα του εσωτερικού τουρισμού. Αγορά πανάκριβο, άρα λιτό το θερινό τραπέζι. Λιοντάρια, απομακρύνεται η περίφραξη με απόφαση Μενδώνη. Δηλαδή αυτό με ξεπερνάει, έτσι, πρέπει να γίνουν τόσες μα τόσες, αν θέλετε, διαμαρτυρίες. Πρέπει κάποιος να παρέμβει για να καταλάβει ο άλλος, ακόμα και πολιτικά, μιας και είσαι σε μια μακρά ή σύντομη προεκλογική περίοδο, σύντομη ή μακρά προεκλογική περίοδο, για να καταλάβει ο άλλος με βάση το πολιτικό το κόστος, ότι αυτό που κάνει αυτή την ώρα στην καρδιά του τουρισμού, στην καρδιά του Ηρακλείου, δεν συνάδει με αυτό το οποίο έπρεπε να έχει, και έτσι να πάρεις πίσω την απόφαση. Τι να πω, με ξεπερνάνε κάποια πράγματα πραγματικά, με το τους εδώ με ξεπερνάνε. Μελέτη από το δίκτυο, καμπανάκι για τη λειψιδρία στην Κρήτη. Για αυτούς που θυσιάστηκαν στη Μικρά Ασία για πρώτη φορά, κοινή δράση προσκόπων και αθλητικών ομάδων του Ηρακλείου, Αντώνιος Μιχελιδάκης, τιμή και μνήμη και την προσφορά του. Το διάβασα λάθος από ό,τι καταλάβατε, και ήταν ασύντακτο. Τιμή στη μνήμη και την προσφορά του. Και βέβαια αθλητικές σελίδες. Μουντιάλ 2026. Κατηγιστική Ισπανία κόντρα στη Σαουδική Αραβία 4-0 και φουλ για πρόκριση. Αυτά είναι τα νέα από την πρώτη σελίδα σήμερα της εφημερίδας Νέα Κρήτη, και φτάσαμε κιόλας στα 25 λεπτά μετά τις 8. Εφημερίδα τα νέα, για να ξέρετε έτσι τι περιλαμβάνει και ο Αθηναϊκός Τύπος. Από τα νέα λοιπόν, πέναλτι σε συντάξεις, ποιες περιπτώσεις αφορά, ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρέωστήτως καταβληθέντες εισφορές, το ενίο ποσό επιστροφής που φτάνει στο

0: 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης, πώς διαμορφώνεται το ύψος του σε σχέση με τις σημερινές ποινές. Εκτός από το ύψος των συντάξεων, εκεί στον ΕΦΚΑ δείτε και κάτι άλλο, διότι όπου υπάρχει παράλληλη σύνταξη, όπου υπάρχει σύνταξη που πρέπει να βγει από, για ανθρώπους οι οποίοι είναι στο εξωτερικό, δεν έχουν εκείνα τα συντάξιμα χρόνια στο εξωτερικό, διότι στηρίζονται πολύ περισσότερο στα συντάξιμα χρόνια ή βγήκαν τελευταία στο εξωτερικό και στηρίζονται στα συντάξιμα χρόνια που έχουν στην Ελλάδα, υπάρχει μία χρονοκαθυστέρηση που πάει κοντά στο χρόνο και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν που να ζήσουν. Εκεί λοιπόν στον ΕΦΚΑ δείτε πως την ευχή, άλλο ήθελα να πω, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν φτάνεις σε ένα σημείο πραγματικά να είσαι σε απελπισία, λες και διάφορες άλλες λέξεις ή κάνεις άλλες σκέψεις. Δείτε πως θα καταφέρετε εσείς που κάθεστε στα γραφεία αυτούς τους ανθρώπους να τους βοηθήσετε, διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένας άνθρωπος, δύο άνθρωποι, τρεις άνθρωποι που να σηκώνουν ένα βάρος εκκλήσεων, παρακλήσεων κλπ. Και η δουλειά τους να είναι μόνο μία, να τρέχει ή να τρέχουν από γραφείο σε γραφείο για να παρακαλέσουν όλους εσάς τους άλλους να μην πω πώς θέλω να σας αποκαλέσω, να βγάλετε αυτές τις συντάξεις. Αν αυτή η διοίκηση του ΕΦΚΑ έχει πραγματικά ή φέρει την ευθύνη ή θέλει να φέρει ευθύνη επί της ουσίας ή αν θέλει να τιμήσει τον εαυτό της και να τιμά τον εαυτό της, φαντάζομαι ότι όλα αυτά, επειδή ξέρω ότι τα ακούτε, μου το έχετε πει πάρα πολλές φορές, παρακαλώ πάρα πολύ, δείτε πώς θα το διορθώσετε. Εφημερίδα Απογευματινή, τα 9 δώρα σε εργαζόμενους συνταξιούχους και οφειλέτες, όλα τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο έως Νοέμβριο. Κοίτα να δεις καιρό που διάλεξε να βγάλει τέτοια δημοσιεύματα, για, επειδή μιλάμε για κοντινή περίοδο προεκλογική ή για μακρά περίοδο προεκλογική. Διαβάστε κάτω από τις λέξεις. 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας, 120 δις ευρώ και 7 χρόνια μετά, από την εφημερίδα των συντακτών. Από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα, βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια. Η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε μια ιστορική ευκαιρία για να θεραπεύσει τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας, από τον υπότιτλο της εφημερίδας των συντακτών. Ελεύθερος Τύπος, πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις, 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων. Βρε πρεμούρα με τους συνταξιούχους σήμερα. Μανιφέστο, too little too late. Άδειασε η κλεψίδρα του Ανδρουλάκη. Κόντρα δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς και συνεχίζουν τις περιοδίες. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνή, Αργολίδα και την Αρκαδία. Πολιτικά, τα 5 ισχυρά του της Ελλάδας, ενισχύεται το εθνικό success story. Γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Δημοκρατία. Και για να ξέρετε τι γράφει επίσης, είναι αυτεμπορική, εξόρυξη πόρων από τον ωκεανό των Φοροαπαλλαγών. Αυτή είναι η επικαιρότητα σήμερα, έτσι καταγράφεται και μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Άντε, φύγαμε και φάγαμε ένα μισάωρο με τα ανέκδοτα, με τον καιρό, με τους τίτλους των εφημερίδων. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, γιατί αμέσως μετά θα βουτήξουμε και θα κολυμπήσουμε στα βαθιά.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι, πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 84.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης!
6: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
7: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
6: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
7: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
6: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
7: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
6: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
7: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
6: Και στο lithi.gr.
8: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
9: Στο My Place Your Space έχει τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
8: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
9: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
8: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Γιώργο, Γιώργο!
13: Yeah. Να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
14: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
13: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
14: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
13: Άκου να σου πω, Στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
14: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
15: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
16: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
17: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
18: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
17: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
19: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Πριν πλημμυρίσω τον κύριο Λενακάκη, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων Οίκανομο Ηρακλείου για την κινητοποίηση που υπάρχει σήμερα, αλλά και για όλα αυτά τα οποία αναγράφονται στον σημερινό τύπο, κυρίως αθηναϊκό, και θα τον ρωτήσω για αυτό. Πέναλτι σε συντάξεις, ποιες περιπτώσεις αφορά, νέα δώρα σε εργαζόμενους συνταξιούχους με οφειλέτες, πέντε νέα μέτρα για τις αυξήσεις των συντάξεων. Νομίζω ότι θα πρέπει να σας δώσω αυτή την είδηση και να σας δώσω τις εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει λίγο με αυτά τα οποία γίνονται το τελευταίο διάστημα και αφορούν στο μεταναστευτικό. Θα επικαλεστώ στοιχεία τα οποία δίνει στο ρεπορτάζ της, τα οποία γράφονται σήμερα στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, η Κατερίνα Παντινάκη, γράφοντας το εξής. Με στιγμές έντασης, διαφωνίες αλλά και ανταλλαγή απόψεων που διήρκησε σχεδόν 2 ώρες, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Λότζια η σύσκεψη του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με εκπροσώπους φορέων και κατοίκων της περιοχής των Αθανάτων και της ευρύτερης ζώνης Ηρακλείου Μυρών, με αντικείμενο τη σχεδιαζόμενη λειτουργία κλειστού και ελεγχόμενου χώρου ολιγοήμερης παραμονής μεταναστών και προσφύγων στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Παρά την διεξοδική συζήτηση, οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών εμφανίστηκαν αμετακίνητοι κατά της λειτουργίας δομής στην περιοχή τους, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να παραδώσουν τα όπλα και ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ηρακλείου κράτησε χαμηλούς τόνους, περιοριζόμενος μετά το τέλος της διαδικασίας να κάνει λόγο για μια πολύ χρήσιμη και ειλικρινή συζήτηση από ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για το καλό του τόπου τους. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Συντονιστική Επιτροπή εξέφρασε την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό της για τις επιπτώσεις που εκτιμάται ότι μπορεί να έχει η λειτουργία της δομής στην περιοχή. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι κατοίκων και φορέων που επανέλαβαν την κάθετη αντίθεσή τους στη χολοθέτηση της δομής τους Αθανάτους, επισημένοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης επαρκής απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας της. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι εγγύσεις που ζητά η τοπική κοινωνία από την πολιτεία σχετικά με το χαρακτήρα της εγκατάστασης. Οι εκπρόσωποι των φορέων έθεσαν επιτακτικά το ζήτημα της διασφάλισης ότι η δομή θα λειτουργήσει αποκλειστικά ως κλειστός και ελεγχόμενος χώρος κράτησης και όχι ως ανοιχτή δομή φιλοξενίας, ενώ ζήτησαν σαφείς δεσμεύσεις ότι η παραμονή των μεταναστών θα είναι αυστηρά ολιγοήμερη πριν από την μεταφορά τους εκτός Κρήτης για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από την συζήτηση ανεδείχθηκε και το έλλειμμα ενημέρωσης που εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από το σχεδιασμό της δομής, με τους εκπροσώπους των κατοίκων να ζητούν πλήρη και αναλυτική πληροφόρηση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τα χαρακτηριστικά, την δυναμικότητα και τις δικλείδες ασφαλείας που θα συνοδεύουν τη λειτουργία της εγκατάστασης. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου επανέλαβε ότι η απόφαση για τη δημιουργία της δομής αποτελεί αρμοδιότητα της πολιτείας και ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα πρόκειται για ηλυμένη κυβερνητική επιλογή. Τόνισε ωστόσο την ανάγκη να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις και εγγυήσεις προς την τοπική κοινωνία, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που έχουν εκφραστεί. Την ίδια στιγμή υπογράμμισε ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το πρώην ψυγείο, με τα ασφαλιστικά μέτρα για την εκένωση και απόδοση του κτηρίου να συζητώνται στις 24 Ιουλίου. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των κατοίκων διεμήνησαν ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί, ανανεώνοντας το ραντεβού τους τόσο στις καθημερινές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από το πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι, όσο και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα, όπου το θέμα αναμένεται να συζητηθεί εκ νέου. Κρατήστε λοιπόν αυτές τις πληροφορίες, γιατί η Δευτέρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Δευτέρα ήρθε και το Δημοτικό Συμβούλιο είναι σε λίγες ώρες. Εμένα πάνω απ' όλα, μέσα από όλα αυτά μου αρέσει η πολιτική της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μου αρέσει τόσο πολύ. Αναβιώνει το γραμματής και φαρισαίοι. Νύπτωτας χείρας μου, Πόντιος Πιλάτος. Είναι μια χαρά. Έρχομαι τώρα σε εσάς, κύριε Ελενακάκη. Καλημέρα σας από το Ράδιο 94. Τι κάνετε? Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε εσάς, ο ακροατές σας, και καλή εβδομάδα πραγματικά.
0: Κύριε Λενακάκη, από τη μία εσείς ετοιμάζεστε να πάτε σε κινητοποίησεις. Έχετε δηλαδή μπροστά σας μια παγκρίτια συγκέντρωση στα Χανιά Δευτέρα 29 Ιουνίου, για να μην μπερδευθούν οι συναδελφοί σας, 11 το πρωί στην πλατεία της Αγοράς. Αλλά νομίζω το ακούσατε και στην εισαγωγή μου αρχικά. Εδώ μέσα από τα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου φαίνεται ότι δίνονται πραγματικά στις συντάξεις φύλλα και φτερά, ότι δίνονται ανάσες, 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων, πακέτο ΟΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις, ένας από τους τίτλους, τα 9 δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες, όλα τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο έως Νοέμβριο, και επίσης πέναλτι σε συντάξεις, ποιες περιπτώσεις αφορά, ποιες θα είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθέντες παροχές, το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει στο 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης, πώς διαμορφώνεται το ύψος του σε σχέση με τις σημερινές ποινές. Γιατί τόση πρεμούρα με όλους εσάς στα συν και στα πλην, και κυρίως στα συν, κύριε Ελενακάκη? Εγώ θα έλεγα από τη δική μου την πλευρά, κάνοντας την πρώτη μετάφραση, έτσι για να σας βοηθήσω, ότι Απρίλης Μάης κοντά το θέρος σε ό,τι έχει να κάνει με τις εκλογές. Αλλά είναι δική μου μετάφραση. Περιμένω να ακούσω με ενδιαφέρον τη δική σας.
1: Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέτε, κυρία Δουργυράκη. Πράγματι, επειδή πλησιάζουν εκλογές, θα αρχίσουμε τώρα τα βάουτσερ, θα αρχίσουμε τα πας, θα αρχίσουμε τις διάφορες παροχές που δίνουν προς τους συνταξιούχους και επαγγελματίες. Όμως η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι αυτή τη στιγμή ο συνταξιούχος και δύο χαμηλός συνταξιούχος δεν μπορεί να βγάλει όχι το 15ήμερο ούτε το 10ήμερο. Είμαστε στην αγορά, ζούμε την αγορά, ξέρουμε τι γίνεται. Μετά τις 15 του μήνα δεν βρίσκομαι συνταξιούχο στο καφενείο να μιλήσουμε. Και αυτό πραγματικά είναι ένα δείγμα το τι βιώνει ο συνταξιούχος σήμερα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δούλεψε τόσα χρόνια στη ζωή του να ζήσει την τρίτη ηλικία με αξιοπρέπεια, και όχι να του ανοίγουν δρόμο να πηγαίνει να δουλεύει στα 70 και στα 75 στις καλωσιές. Και βλέπουμε σήμερα τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, ότι η μεγάλη πλειοψηφία είναι συνταξιούχοι. Mm-hmm. Έτσι. Και εγώ το προσπερνώ αυτό να πω το εξής, ότι αν πράγματι η κυβέρνηση, να το πάρουμε έτσι με την καλή πρόθεση, θέλει να βοηθήσει τους συνταξιούχους, είναι ακριβώς να τους απαλλάξει από όλα αυτά τα δεινά που τους φορτώσανε τα μνημόνια και οι αντισυνταξιουχικοί και αντιλαϊκοί νόμοι. Εδώ είναι ο νόμος Κατρούγκαλου. Ο νόμος Κατρούγκαλου λέει ότι πρέπει να αφαιρεθεί μια εθνική σύνταξη. Ο νόμος Κατρούγκαλου λέει ότι πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί η κοινωνική ασφάλιση. Ο νόμος Κατρούγκαλου λέει ότι πρέπει να φτιαχτούν τα επαγγελματικά ταμεία, να φύγει το βάρος από τον εργοδότη και την κυβέρνηση για τους μελλοντικούς συνταξιούχους, που θα χρειαστεί να δουλέψουν 80 χρόνια για να έχουν 40 χρόνια εργάσιμο βίο. Έτσι λοιπόν, αν θέλει λοιπόν η κυβέρνηση, μπορεί να μας δώσει τη 13η-14η σύνταξη που μας αφαιρεί 10,2 δισεκατομμύρια ένα έτος, που είναι δικά μας χρήματα, πληρωμένα. Αν θέλει να μας βοηθήσει, μπορεί να μας επιστρέψει τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ από τα αναδρομικά, που είναι δικά μας χρήματα. Αν θέλει, μπορεί να μας δώσει το ΕΚΑΣ πίσω, 1 δις το χρόνο. Αν θέλει, μπορεί να μας κόψει το μνημονιακό νόμο, που είναι η εισφορά αλληλεγγύης υπέρ του ΑΚΑΓΕ, 900 εκατομμύρια το χρόνο μας κλέβει. Αυτά είναι. Σε αυτά τα θέματα δεν απαντά η κυβέρνηση.
0: Και φαντάζομαι, για να μην αδικήσουμε, κύριε Ελενακάκη, αλλά να μην αδικήσουμε και τους υπόλοιπους και δεν τους αποδώσουμε τα εύσημα. Δεν είναι μόνο ο νόμος Κατρούγκαλου, βάλτε μέσα τον νόμο Βρούτσι και βάλτε και όλους τους υπόλοιπους τους νόμους που πραγματικά έχουν φέρει σε αυτό το στάδιο τους συνταξιούχους.
1: Όπως το λέτε. Σκεφτούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση πιάνει και βγάζει πλατφόρμες όσον αφορά το πόσο κάνει για την ακρίβεια, το οποίο είναι τραγικό.
0: 4 εκατομμύρια, λέει ο Κώστης.
1: Οποιοδήποτε να σερφάρει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να δει ποιο είναι το φθηνότερο και να λειτουργήσει ανταγωνιστικότητα στην αγορά. Αν είναι δυνατόν, εγώ νομίζω ότι μας κοροϊδεύουν. Πολύ, πολύ άσχημα μας κοροϊδεύουν. Αυτή τη στιγμή το Μάιο ο πληθωρισμός καλπάζει στο 5,2% και εμείς πήραμε 1,2% αύξηση. Αυτή την απώλεια των συντάξεών μας, ποιος θα μας την καλύψει? Αυτά είναι τα θέματα. Αυτά είναι τα θέματα σοβαρά. Αν θέλει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση θα μπορούσε να μας ανακουφίσει όσον αφορά τα φάρμακα. Να μας ανακουφίσει από τα νοσοκομεία, από τα οποία είναι όλα ιδιωτικά και πληρώνουμε παντού και δεν αντέχουμε. Φτάνει μια σύνταξη 600-700 ευρώ να πληρώνεις κάθε μέρα, οι συνταξιούχοι είναι έξω από τα ιατρία και έξω από τα νοσοκομεία. Αυτά είναι θέματα πολύ σοβαρά. Αυτό απαντώ ότι θέμε να μας απαντήσει η κυβέρνηση και γι' αυτό ακριβώς κατεβαίνουμε σε κινητοποίηση. Και θα ήθελα εδώ να προσθέσω, κυρία Δουλκυράκη, ότι η Κρήτη είναι η τελευταία περιφέρεια της Κρήτης από μια σειρά κινητοποιήσεων που έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα από τη Συντονιστική Επιτροπή των Οργανώσεων των Συνταξιουχικών Ελλάδος. Είναι λοιπόν η τελευταία και θα συνεχίσουμε. Δεν σταματάμε. Μας αναγκάζουν τους ανθρώπους 70 και 80 χρονών να σέρνονται στους δρόμους, στα πεζοδρόμια. Αυτό είναι πολύ άσχημο για την κοινωνία μας. Είναι πολύ άσχημο.
0: Δεν έχω τι άλλο να πω, γιατί σας άκουσα πολύ προσεκτικά. Δώσατε τις απαντήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τα συν και με τα πλην, τα δώρα και τους νόμους που έχουν εφαρμοστεί σε βάρος των συνταξιούχων ή υπέρ των συνταξιούχων. Θα κρατήσω επίσης αυτή σας την διάθεση. Επί οίκους θέλουμε να μιλήσουμε και να πούμε κάποια πράγματα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητά μας και δεν μπορούμε να δεχθούμε όλα τα υπόλοιπα, τα οποία ως αφήγημα, ως success story λέγονται. Γι' αυτό κατεβαίνουμε και στους δρόμους τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε.
1: Θα ήθελα να μέσω του σταθμού σας να πούμε σε όλους τους συναδέλφους όλων των ασφαλιστικών ταμείων ότι δεν μας έχει μείνει, δεν έχουμε άλλη επιλογή το να βγούμε στον δρόμο. Γι' αυτό ακριβώς τους καλούμε στις 29 του μήνα στην πλατεία Αγορά στα Χανιά. Κάθε χρόνο κάνουμε σε διαφορετικά μέρη. Φέτο είπαμε να το κάνουμε στα Χανιά και καλούμε όλους τους συνταξιούχους να είναι εκεί και όλοι μαζί να εκφράσουμε την αντίθεσή μας και να ζητήσουμε πραγματικά αξιοπρέπεια.
0: Είναι η μεγάλη κουβέντα και την είπατε στο τέλος, κύριε Ελενακάκη, διότι ο καθένας από εσάς βγαίνει στο δρόμο όχι γιατί είναι γραφικός, αλλά πραγματικά γιατί επιζητεί, θέλει να ζήσει με αξιοπρέπεια. Δεν ελπίζει, αγωνίζεται για να ζήσει με αξιοπρέπεια. Όποιος έχει συνταξιούχους δίπλα του, όποιος είναι ο ίδιος συνταξιούχος, νομίζω το καταλαβαίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το οποίο λέτε. Να ζήσουμε με αξιοπρέπεια θέλουμε σε αυτή τη χώρα που δίνει τα μεγάλα και τα τρανά, που προχωρεί στην ανάπτυξη, που προπληρώνει τα δάνειά της, που κάνει τέτοια άλματα όπως διαφημίζει και καλά κάνει και τα κάνει και το έχουμε ανάγκη. Δεν λέει κανένας το αντίθετο, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τους δικούς της τους ανθρώπους, εκεί αυτοί βρίσκονται παραπίσω και πάει και σε εθνικές συμφωνίες για εθελοντική μείωση των τιμών στα βασικά αγαθά με σούπερ μάρκετ και βιομηχανίες τροφίμων,
1: Έτσι ακριβώς. Τι να σας πω, τα είπατε εσείς. Εγώ θα ήθελα μόνο να προσθέσω εδώ ότι εμείς δεν αγωνιζόμαστε μόνο για μας, κυρία Δουλκυράκη. Εμείς αγωνιζόμαστε για τις επόμενες γενιές, για τα παιδιά μας. Αυτή τη στιγμή το μέλλον το συνταξιοδοτικό, το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης είναι πολύ ζωφερό για τους επόμενους. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Αυτή τη στιγμή, πέρα από τη συντάξη χειρίας που παίζονται κάποια πράγματα, είναι και το θέμα των επικουρικών συντάξεων που έχουν να πάρουν 15 χρόνια αύξηση. Έχουν δεχτεί 80% μείωση τώρα και 10 χρόνια. Έτσι, και λόγω του ότι ιδιωτικοποιήθηκε η επικουρική ασφάλιση με το ταμείο το ΤΕΚΑ, το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλοδικής Ασφάλισης, αυτή τη στιγμή ο ΕΤΕΑΤΕ, όπως είναι το δικό μας ταμείο των παλαιών συνταξιούχων, δεν έχει έσοδα. Γι' αυτό ακριβώς παίζεται και οι επικουρικές συντάξεις. παίζεται η παράδοσή τους και αυτό στους ιδιώτες. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Έρχονται άσχημα πράγματα για τους επόμενους.
0: Τα επαγγελματικά ταμεία, έτσι, για τους νεότερους και για τις νεότερες γενναίες. Γιατί,
1: ναι,
0: γιατί
1: με κύριε Λιάννη. Με την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό.
0: Μα ήδη υπόθηκε διαστόματος του Άδωνη Γεωργιάδη, υπενθυμίζω, με στους νοσηλευτές, στους υγειονομικούς, οι οποίοι διεκδικούν τα βαρέα και τα ανθυγίνα, ότι ξέρετε, στο ταμείο θα μπουν κάποιοι άνθρωποι, ούτως ή άλλως το 1/3 μπαίνει, θα μπει στα βαρέα και στα ανθυγίνα. Όπως από την αρχή έλεγαν και κατήγγυλαν οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας, στέκεστε δίπλα τους, οπότε το γνωρίζετε όλο αυτό. Όταν είπε ότι ξέρετε, η πρόταση θα είναι για να μπείτε μέσα στη σύνταξη στα 70, όταν δηλαδή δεν θα μπορείς να χαρείς πραγματικά έτσι όπως το θέλεις τα υπόλοιπα χρόνια της τη ζωή σου. Είναι τα τραγικά. Και επίσης κάποια στιγμή νομίζω ότι θα πρέπει να σας απαντήσουν που δεν σας έχουν απαντήσει πώς κόψανε, γιατί κόψανε, με τι αλγόριθμους κόψανε τις συντάξεις και τις πήγανε και που τις πήγανε και τις κάνανε επιδόματα. Για ποιο λόγο καθυστερούν όταν είναι με τα ταμεία παράλληλη σύνταξη να βγάλουν τη σύνταξη. Αν νοιάζονται για το πώς περνούν το χρόνο τον ενδιάμεσο που είναι πάρα πολύ μεγάλος οι συνταξιούχοι. Τι γίνεται με τους ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούν από το εξωτερικό σύνταξη, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με αυτή την γραφειοκρατία, την περίφημη, που δεν είναι ελληνικό φαινόμενο με την έννοια της παράδοσης. Είναι βαθιά ηθικό και πολιτικό το θέμα και θα έπρεπε να το δουν αν σέβονται τον εαυτό τους εκεί πάνω στην κυβέρνηση και εκεί πάνω στον ΕΦΚΑ. Το λέω πάρα πολύ απλά. Εάν σέβεσαι τον εαυτό σου, πρέπει να το δεις, και αν σέβεσαι τον άνθρωπο που σε επιλέγει, σε εκλέγει στη θέση που βρίσκεσαι σήμερα, θα πρέπει να βρεις έναν τρόπο αυτά να τα αποκαταστήσεις σήμερα και όχι με κάποιους χαρτογιακάδες, γραφειοκράτες κλπ. Και όχι με ανθρώπους οι οποίοι ζουν μακράν της πραγματικότητας. Εγώ μπορεί να κάνω λάθος, αλλά αυτή την εντύπωση αποκομίζω μέχρι σήμερα από αυτά τα οποία μου λέτε όλοι εσείς εκεί απ' έξω.
1: Οτιδήποτε, κυρία Δουλγεράκη, αφορά τις ανάγκες τις δικές μας, είναι κόστος. Οτιδήποτε αφορά, και θα προχθές συμπαρασταθήκαμε στους εργαζόμενους της Ανατολικής Κρήτης του ΕΦΚΑ, οι οποίοι αγωνίζονται για την ενάντια στην υποστελέχωση αυτού του τεράστιου οργανισμού και τους ασφαλισμένους, και τους εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας, διότι ο αγώνας ο δικός τους είναι και αγώνας δικός μας, είναι αγώνας όλων των ασφαλισμένων. Και αυτή τη στιγμή ο ΕΦΚΑ πριν μερικά χρόνια εδώ είχε 240 υπαλλήλους και τώρα έχει 36. Αυτή είναι η εικόνα. Και εμείς τι ζητήσαμε? Ψηφιοποίηση του εργασιακού βίου του κάθε εργαζόμενου, ούτως ώστε να βγαίνει η σύνταξή του αυτόματα και όχι να αυτή τη στιγμή να μιλάμε για ψηφιακό κράτος και από την άλλη να έχουμε φακέλους. Δεν ξέρω αν έχετε επισκεφτεί καμιά μέρα τον ΕΦΚΑ.
0: Είναι τόσο πλούσιο το ρεπορτάζ με τον ΕΦΚΑ που στο τέλος θα με αποκηρύξουν. Περσόνα non grata θα είμαι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν θέματα. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να λέει, ας πούμε, δεν έχει δημοσιονομικό χώρο, κυρία Δουλγεράκη, όταν το πρώτο τετράμινο του 2026 τα πλεονάσματα ήταν στα 5,2 δις. Μάλιστα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Κύριε Λενακάκη, αυτά είναι τα τραγικά και αυτά είναι τα δύσκολα.
1: Δεν γίνεται αυτό, να εισπράττει 30 δισεκατομμύρια και μετά να λέει ότι εγώ δεν έχω δημοσιονομικό χώρο να σας δώσω 100 ευρώ αύξηση.
0: Κοιτάτε,
1: και γίνονται αυτά.
0: Και βέβαια και μέσα στο πλαίσιο με το οποίο αναπτύσσετε το δικό σας το λόγο σήμερα, θέλω πριν σας πω καλημέρα σας, κύριε Λενακάκη, και εξαιτίας της πίεσης του ΠΑΕ του χρόνου, να επαναλάβουμε βέβαια ότι η παγκρίτη κινητοποίηση είναι 29 του μήνα, την άλλη Δευτέρα στα Χανιά. Έτσι, μπράβο. Για να το ξέρουν οι συνάδελφοί σας καλά τα διαδικαστικά, το πώς θα φύγετε.
1: Και θα ήθελα να πω ότι όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να έρθουν, θα μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο του σωματείου μας, το οποίο είναι ανοιχτό κάθε μέρα 10-12 στην πρώτη όροφο του εργατικού κέντρου, 2810-280-311.
0: Ωραία.
1: Αυτό το τηλέφωνο μας, αν κάποιος συνάδελφος θέλει από εδώ να έρθει, μπορεί να επικοινωνήσει για τις δύο επόμενες μέρες σε αυτό το τηλέφωνο.
0: Θα σας αποχαιρετήσω με μία τοποθέτηση. Όχι, μισό λεπτό, θέλω να τα ακούσετε. Με την παρατήρηση ενός Κροατή που δείχνει το πώς αυτή η πολιτεία σε οδηγεί στην απογοήτευση, πώς αυτή η πολιτεία σου στερεί την ελπίδα, γιατί δεν σέβεται ούτε τον εαυτό της, αλλά ούτε εκείνους, δηλαδή όλους εσάς, όλους εμάς, αλλά αναφερόμαστε και μιλάμε για τους συνταξιούχους και γι' αυτό το λόγο λέω όλους εσάς, ο οποίος λέει το εξής: αν υπήρχε κουμπί να το πατήσουν και να εξατμιστούμε όλοι οι συνταξιούχοι και όλοι οι Έλληνες, θα το πατούσαν. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο αποτυπώνει αυτό που νιώθει σήμερα ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να ζήσει με αξιοπρέπεια και δεν του το επιτρέπουν. Κύριε Λενακάκη, καλημέρα σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δουργεράκη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, στο ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
3: Η ώρα είναι 9.

0: It's Playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του. Για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι, δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Olof Palme 93. Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
1: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
0: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
1: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
0: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
2: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
3: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
4: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.

0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
2: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
1: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
2: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
3: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
4: Εσύ? Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
8: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Πάντα εδώ συντονισμένοι είστε στο Ράδιο 984. Την καλημέρα μας για άλλη μια φορά. Σήμερα που είναι Δευτέρα, έχει ο Ιούνις 22 και είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 9. 2810 398 181 182, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό, για τις δικές σας παρατηρήσεις, τα δικά σας τα σχόλια στο πλαίσιο της εκπομπής, και βέβαια news@radio984.gr και info@radio984.gr. Παγκρίτια σύσκεψη αγροτοκτηνών με στόχο τη συμμετοχή στην πανελλαδική δράση της Πανελλήνιας Επιτροπής των Μπλόκων. Τις προηγούμενες ημέρες έγινε στο Ρέθυμνο. Τη συγκάλεσε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηρακλείου, εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Αγροτών Σιτίας, αγροτοκτηνοτρόφοι επίσης από το νομό Ρεθύμνου. Την εισηγητική ομιλία έκανε ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Χανίων και μέλος της γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, ο Κώστας Ολυλικάκης. Ενημέρωσε τους παριστάμενους για την Πανελλαδική Σύσκεψη Αγροτικών Ομοσπονδιών και Συλλόγων που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, την συγκρότηση της 20 εξαμελούς Πανελλαδικής Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, με εκπροσώπηση των αγροτοκτηνοτρόφων από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, και ανέλησε την άσχημη κατάσταση που επικρατεί σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη σε σχέση με την οικονομική κατάσταση των αγροτών λόγω του πολέμου, λόγω της εμπλοκής της χώρας, λόγω της ακρίβειας, λόγω των χαμηλών τιμών παραγωγού, λόγω της αντιαγροτικής πολιτικής της κυβέρνησης και της ΚΑΠ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συμφωνία της Μεκροσούρ. Μάλλον δεν είχατε προλάβει τότε, εσείς που συνεδριάσατε εκεί οι αγροτοκτηνοτρόφοι, να φτάσετε και σε αυτή την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι έχει να κάνει με την κυκλοφορία των μεταλλαγμένων. Και δεν είδα να κουνιέται και κουνούπι και κανένας να λέει το οτιδήποτε αναφορικά με αυτή τη νέα τη συμφωνία. Δηλαδή δεν είδα κάποιον από το Υπουργείο, σε αυτούς αναφέρομαι, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να μιλά για τα μεταλλαγμένα, διότι εγώ τον άκουγα τον Νικόλα το Φαραντούρη να μιλάει εδώ στο Ράδιο 984 και να λέει ότι, ξέρετε, μετά από 20 μεταλλάξεις θα μπορεί ο άλλος να σου βάζει ετικέτα έτσι ώστε να ξέρεις ότι είναι μεταλλαγμένο αυτό το προϊόν το οποίο έχεις εσύ επιλέξει να φας. Πριν από αυτό τίποτα άλλο, θα μου σερβίρει δηλαδή το μεταλλαγμένο, μου αρέσει ή δεν μου αρέσει? Η απάντηση του καταναλωτή σε όλα αυτά τα βιομηχανοποιημένα προϊόντα ποια θα είναι? Η απάντηση και η θέση και η στάση του κάθε ενός από εμάς ποια θα είναι? Το Υπουργείο, ο αγαπητός κύριος Σχοινάς και οι προηγούμενοι που είναι, και αναφέρομαι στο όνομα Σχοινάς επειδή είναι ο σημερινός ο υπουργός, τίποτα περισσότερο δεν θέλω να πω και τίποτα λιγότερο. Είναι η αλήθεια μας αυτή. Πού είναι οι Έλληνες, οι λοιποί ευρωβουλευτές, πού είναι το ελληνικό κοινοβούλιο? Εσείς πάντως οι αγροτοκτηνοτροφικοί σύλλογοι, φαντάζομαι αφού δεν περιορίστηκε, γιατί δεν σηκώσατε την παντιέρα όταν έπρεπε, όταν πεζότανε το θέμα με την TTIP, όταν πεζότανε το θέμα με τη ΣΕΤΑ, όταν πεζότανε θέμα με τις χρωματικές επισημάνσεις, αφού δεν τη σηκώσατε την παντιέρα και σήμερα δηλαδή να ασκήσετε πιέσεις και σήμερα βρίσκεστε σε αυτό το σημείο και είχατε αφήσει τους ένα ή δύο σαν τους κούκους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, γιατί δεν θέλαμε να χάσουμε λεφτά, ένα ευρώ από την τσέπη, αλλά θέλαμε να χάσουμε τα πάντα όλα, και την υγειά μας και το ευρώ και τα υπόλοιπα. Τώρα να δούμε πώς θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά σήμερα που έχουν ψηφιστεί, σήμερα που έχει γίνει κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει να τηρείται σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα η όποια κινητοποίηση από εδώ και κάτω μάλλον δεν θα έχει πραγματικά εκείνη την αξία η οποία της πρέπει. Και από την ΕΟΑΣΥ, που μου έδωσε την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομοίρα-Αγγλίου, που μου έδωσε την δυνατότητα να σας μεταφέρω δύο παραπάνω πληροφορίες μαζί με τις σκέψεις μου. Πάω στο Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης και καλημερίζω τον Γενικό Γραμματέα της Δικού σας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Κουμπενάκη Αντώνη. Καλημέρα σας. Πώς είστε, κύριε Κουμπενάκη?
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλά να είστε και σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Τις προηγούμενες ημέρες, από 12 του μήνα, δηλαδή πάει ένα δεκαήμερο πίσω, διάβαζα αυτό το δελτίο το οποίο είχατε εκδώσει από το Τεχνικό Επιμελητήριο και έλεγε ότι η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Κρήτης, συγγνώμη, Ανατολικής Κρήτης, πως απευθύνεται σε όλο τον κόσμο για να θέσει ένα ζήτημα εξαιρετικής σοβαρότητας που έχει προκύψει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κτηματογράφησης στον νομό Ηρακλείου και αφορά το ευρύτερο μέρος του τοπικού πληθυσμού και με μια επιστολή που στείλατε και στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας, Υπουργό επίσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως επίσης και στον Πρόεδρο του Κτηματολογίου. Θέλω να το δούμε λίγο μαζί, τι είναι αυτό το οποίο τους ζητούσατε, τι είναι αυτό για το οποίο ενημερώνατε εμάς ότι εσείς κάνατε ως κίνηση και ποια είναι τα δεδομένα, γιατί είτε κτηματογράφηση, είτε κτηματολόγιο, είτε χωροθετήσεις, είτε αν θέλετε εγγραφές, είτε οτιδήποτε άλλο, πραγματικά έχουν κάνει τη ζωή μας πάρα πολύ δύσκολη μέσα σε ένα κύκλο γραφειοκρατίας ο οποίος ποτέ δεν κλείνει, πάντα είναι ανοιχτός και πάντα υπάρχουν θέματα.
1: Ναι, το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης,
0: αν μπορείτε να μου μιλάτε λίγο πιο δυνατά,
1: ναι,
0: γιατί κάτι δεν πάει καλά. Ναι, κάτι δεν πάει καλά.
1: Ακούγομαι καλύτερα?
0: Τώρα είναι πολύ καλύτερα και σας ευχαριστώ. Ωραία. Πολύ που μας βοηθήσατε και πάμε λοιπόν από την αρχή. Το Τεχνικό Επιμελητήριο, όπως λέγατε λοιπόν.
1: Καταρχήν,
0: ναι,
1: ήθελα να και πάντα στο πλευρό των πολιτών να τους ευαισθητοποιήσει και να τους κινητοποιήσει. Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Τι δεδομένο απλά άλλαξε σε σχέση με την κτηματογράφηση την πρώτη του 19 που αφορούσε τους δήμους της ενδοχώρας? Σε αντίθεση με την κτηματογράφηση του 19, όπου η ελληνικό κτηματολόγιο είχε περάσει σε προανάρτηση και υπήρχε ένα επαρκές χρονικό διάστημα για αιτήσεις διορθώσεων και ενστάσεων, εδώ το χρονικό διάστημα ήταν πάρα πολύ στενό. Αυτό δημιούργησε μία πίεση και στους ιδιοκτήτες ακινήτων και στους επιστήμονες οι οποίοι συνεργάζονται με τους πολίτες για την διαδικασία αυτή. Επιπρόσθετα, είχαμε και ένα μεγαλύτερο ποσοστό σφαλμάτων στις καταχωρήσεις σε σχέση με την πρώτερη εμπειρία. Όλα αυτά λοιπόν δημιούργησαν ένα έντονο προβληματισμό και εξού και έγινε η εκδήλωση που αναφέρατε, την οποία η αλήθεια είναι ότι προσήλθε ο ίδιος ο πρόεδρος της Ελληνικού Κτηματολόγιου, ο κύριος Λίπας, η Γενική Διευθύντρια των έργων, η κυρία Μαρχέλου, και μια αρκετά πολυπληθής νομική ομάδα. Τι συμπεράσματα βγήκαν, για να είμαι έτσι όσο το δυνατόν πιο περιεκτικός γνωρίζοντας τον πολύτιμο χρόνο που έχετε. Το συμπέρασμα το πρώτο που ενδιαφέρει τους πολίτες και μετά θα πάμε στο γιατί, είναι ότι δυστυχώς η περίοδος διόρθωσης είναι μικρή. Δηλαδή, καταληκτική ημερομηνία είναι η 27 Ιουλίου του 2026 με μια έτσι σιωπηρή, αν θέλετε, παράταση 2 εβδομάδων. Αυτό τώρα το διάστημα, η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά συμπυκνωμένο, όμως το Τεχνικό Επιμελητήριο προτρέπει τους πολίτες να ελέγξουν την ανάρτηση, να προβούν σε όποιες διορθώσεις, ακόμα και σε πρόδειλα σφάλματα. Είχε ένα μεγάλο ποσοστό σφαλμάτων αυτή η κτηματογράφηση από την ανάδοχο εταιρεία, τεκμηριώθηκε εν μέρη, αν θέλετε μπορώ να σας το πω μετά, αλλά αυτό που προέχει είναι οι πολίτες να προτρέξουν να κάνουν τις απαιτούμενες διορθώσεις. Στο τέλος του έτους θα γίνουν οριστικές εγγραφές. Η όποια διόρθωση μετά θα είναι και περισσότερο κοστοβόρα και χρονοβόρα για τον πολίτη.
0: Ναι.
1: Τώρα, γιατί πήραμε κάποιες απαντήσεις και οι οποίες ναι μεν ήταν απαντήσεις τεκμηριωμένες, όμως άφησαν μία, αν θέλετε, μία πικρή γεύση, γιατί δεν έγινε νωρίτερα αυτή η κινητοποίηση. Η συγκεκριμένη μελέτη του 2021, υπόλοιπο Δήμου Ηρακλείου, Δήμος Χερσονήσου, Δήμος Μαλεβιζίου, είναι ενταγμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως πολλά προγράμματα, τα γνωστά ΕΣΠΑ, έχουν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα περαίωσης μαζί με παρατάσεις. Το λεγόμενο νη-συν-2, νη είναι τα έτη. Η καταληκτική λοιπόν ημερομηνία ήταν το 31/12/2026. Το κρατάμε αυτό. Κατά την συλλογή υποβολή δηλώσεων, η ανάδοχος εταιρεία, η οποία τα επεξεργάζεται, γιατί να σημειώσουμε εδώ, το ελληνικό κτηματολόγιο είναι η επιβλέπουσα υπηρεσία και η υπηρεσία που δημιουργεί όλο αυτό το κυβερνητικό νέφος, που όταν εισερχόμαστε στη σελίδα του κτηματολογίου έχουμε όλες αυτές τις δυνατότητες που μας δίνει ψηφιακά. Η ανάδοχος εταιρεία λοιπόν, για να έχει πραγματικά επιστημονικό νόημα η επεξεργασία των δηλώσεων, θα πρέπει σε πρώτη φάση να έχει φτάσει το 30%. Είναι κατανοητό μέχρι,

0: Υποχρέωση του αναδόχου εν μέρη. Ήταν υποχρέωση της ελληνικού κτηματολόγιο εν μέρη. Δεν έχει νόημα να επεξεργαστώ εγώ τη δήλωση του ακινήτου της κυρίας Δουλγεράκη όταν τριγύρω δεν έχει υποβάλει κανείς. Φτάσαμε λοιπόν στο 45% πολύ χαμηλό ποσοστό. Να σημειώσω ότι η Δήμη της Ενδοχώρας, η κτηματογράφηση του 19 έφτασε στο 95%. Οι πολίτες, ακόμα και αν ήταν αγροτεμάχια, χαμηλότερης αξίας, αυτό είναι το οξύμορο και παράδοξο, προτρέξαν και τα δηλώσαν. Στους δήμους που θεωρητικά υπάρχουν άλλες αντικειμενικές, έχει μια μεγαλύτερη αξία η γη, για λόγους που δεν ξέρουμε, η συλλογή δηλώσεων ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
1: Εδώ είναι, θέλετε να πείτε, το 45% και μιλάτε για το υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου, Δήμου Μαλεβιζίου και Δήμου Χερσονήσου, ναι.
0: Και Δήμου Χερσονήσου, ναι. Αυτή την απάντηση πήραμε, η οποία, εντάξει, είναι τα νούμερα, δεν μπορεί κάποιος ούτε να τα αλλάξει. Αναγνωρίσαν όμως ότι έπρεπε η ελληνικό κτηματολόγιο, αφού και η ανάδοχος που της κοινωνεί την πληροφορία, το 23, το 24... Το 22, αν θέλετε, που ήταν ακόμα πολύ χαμηλά τα ποσοστά, να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει και να μην φτάσουμε στο παραένα. Οπότε ή χάνουμε τα λεφτά ή προχωράμε τις διαδικασίες,
1: ναι,
0: πολύ πολύ πολύ συμπυκνωμένα.
1: Μπορεί, μισό λεπτό τώρα να σας πω, κύριε Κουμπενάκη, μπορεί να το έθεσαν έτσι ή χάνουμε τα λεφτά, δεν ξέρω για ποια λεφτά εννοείται, μιλάτε τα χρήματα τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτό δεν αναφέρεστε, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Να σας πω όμως κάτι, μπορεί από τη μία να σε πληρώνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να περάσεις μέσα σε αυτή τη διαδικασία και να βγάζει, ας το πω εγώ, μεταφορικά, σχηματικά, το δικό του το μανιφέστο και να σου δίνει ένα χρόνο αλφα. Ωστόσο, εσύ από τη δική σου την πλευρά, που σαν ελληνική πολιτεία μέχρι σήμερα δεν είχες κάνει τα δέοντα, το είχες πάει από ανάποδο σε ανάποδο, ο ανάποδε σε ό,τι έχει να κάνει με την κτηματογράφησή σου, με την πολεοδόμησή σου, με όλα τα ευτράπελα που ο καθένας βλέπει γύρω του, με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, και βάζεις
0: με τους δασικούς χάρτες
1: και βάζεις αυτό τον έρμο τον πολίτη, που μπορεί να λέγεται Δουλγεράκη, που μπορεί να λέγεται Κουμπενάκης, που μπορεί να λέγεται Μπότσης, χρησιμοποιώ τα δικά μας τα ονόματα για να μην παρεξηγηθούμε από τους υπόλοιπους, και του λες, έλα να σου πω κάτι, κτηματογράφηση είναι τόσο η ταρίφα για το τάδε δημοτικό διαμέρισμα, για το δίνα δημοτικό διαμέρισμα, σου βγαίνει ο κούκος αηδόνη, έχεις αυτό το χρόνο και αν το κάνεις, δεν του δίνεις τη δυνατότητα να ελέγξει πράγματα, το μπας από το ένα στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο θέμα. Όταν λοιπόν μου βάζεις μαζεμένα όλα αυτά τα θέματα και εγώ χάνω το μπούσουλα, διότι το πανί δεν βγαίνει για να γίνει βρακή, και με συγχωρείτε που σας το λέω τόσο απλά, μέσα σε κρίσεις, μέσα σε πανδημίες, μέσα σε ό,τι έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα, και θέλεις μέσα σε χρόνο ντετέ να τα λύσεις όλα αυτά, σαφέστατα και μου μπλοκάρεις οικογενειακό προϋπολογισμό και σαφέστατα μέσα από αυτό το μπλοκάρισμα εισπράττεις την άρνησή μου, έτσι δεν είναι, κύριε Κουμπενάκη? Δεν υπήρχε δηλαδή μια αρχή και ένα τέλος, αλλά σωστό, μέσα σε χρόνο ντετέ ήθελα να τα κάνει όλα, γιατί το έκανα ανάποδα.
0: Διαφωνώ.
1: Μιλάτε μου πιο δυνατά, σας παρακαλώ, γιατί δεν έχει αξία, σας το είπα.
0: Δεν διαφωνούμε καθόλου μαζί σας, και ίσα ίσα ως τεχνικό επιμελητήριο είχαμε αναδείξει ότι για να ολοκληρωθεί έντεχνα η κτηματογράφηση θα έπρεπε και λοιπές υπηρεσίες, η οποία βέβαια το ελληνικό κτηματολόγιο είπε ότι εγώ μπορώ να απολογηθώ σε εισαγωγικά μόνο για τα δικά μου πεπραγμένα, θα έπρεπε και άλλες υπηρεσίες και λειτουργίες πολιτείας να δουλεύουν πιο οργανωμένα. Με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, τις επιτροπές ενστάσεων των δασικών χαρτών. Με τους ρυθμούς που παράγονται και επεξεργάζονται οι ενστάσεις, θέλουμε πολλές δεκαετίες ακόμα. Και δεν αναφέρομαι στο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι τις συγκροτούν δεν εργάζονται σκληρά. Είναι πολλές οι ενστάσεις και λίγοι οι άνθρωποι. Άρα, αμέσως δημιουργείται ένα θέμα, ποιανού είναι και ποιος είναι ο ιδιοκτήτης σε ένα μεγάλο αριθμό στρεμάτων. Έτσι δεν είναι? Αυτό έχει αναδειχθεί από το τεχνικό επιμελητήριο. Δεν είχαμε οριοθετήσει

0: ρημάτων. Άρα οι ιδιοκτησίες που είναι παρακείμενες και όμορες και γυκνιάζουν με ρέματα επίσης θα έχουν αντικειμενικές δυσκολίες να υποβάλουν.
1: Μα γι' αυτό σας το είπα και το έκλεινα, ναι, ο ανάποδος του ανάποδου, τον ανάποδο, ναι, ανάποδε.
0: Σαφώς λοιπόν δεν μπορεί να πει κανείς ότι η ελληνική πολιτεία, η οποία έχει γνώση αυτών των δυσκολιών, αν θέλετε, θα έπρεπε, σαφώς θα έπρεπε, να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση τεκμηριωμένα και να αιτηθεί την παράταση, τη συγκεκριμένη παράταση του συγκεκριμένου προγράμματος, ώστε να μην υπάρχει αυτό το κεφαλοκλείδωμα.
1: Κύριε Κουμπενάκη, μισό λεπτό. Γιατί ανοίξαμε μια συζήτηση η οποία μπορεί να κρατάει μια ολόκληρη μέρα. Αυτό με το οποίο θα ήθελα εγώ να πούμε δύο κουβέντες είναι το εξής. Στείλατε αυτή την επιστολή. Πότε περιμένατε, είτε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είτε από το Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είτε από τον Πρόεδρο του Κτηματολογίου, μέσα από αυτή την επιστολή, μέσα από αυτή την, με την εκδήλωση την οποία κάνατε, τη συνάντηση, την ενημέρωση που κάνατε, να υπάρξουν εκείνες οι εξελίξεις που θα δώσουν ανάσα? Γιατί το ξέρετε πάρα πολύ καλά ως τοπογράφος εσείς από τη δική σας την πλευρά και μέλος της διοίκησης, της δικού σας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ότι παράταση στην παράταση δεν πρόκειται να φέρουν το εφικτό αποτέλεσμα εάν δεν μπουν τα πράγματα σε μία λογική σειρά που δεν θα πρεσάρουν τους ίδιους τους πολίτες. Το ξέρετε και εσάς και εμάς, αλλά πρωτίστως εμάς και μετά εσάς.
0: Οι απαντήσεις που πήραμε, η αλήθεια είναι, δεν είναι και πολύ έτσι ανακουφιστικές ούτε αισιόδοξες. Αυτό που όμως μπορούμε να πούμε στους πολίτες, οι οποίοι τους προτρέπουμε να... Καταρχήν προτρέπουμε, κυρία Δουλγεράκη, και το υπόλοιπο 55% να δηλώσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι άξιο λόγου. Δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Είναι το 45%, έτσι. Το υπόλοιπο 55% πραγματικά είναι απορίας άξιο. Αλλά φαντάζομαι αυτοί ήδη έχουν ενημερωθεί και θα προτρέξουν να δηλώσουν τις ιδιοκτησίες τους. Πάμε για τους συνεπείς τώρα, το 45%. Ή αυτούς που μπόρεσαν να είναι οι υπόλοιποι, μπορεί να είχαν τη βούληση και να μην μπόρεσαν, ακριβώς γιατί από το 21 δεν έχουμε περάσει και λίγα και εθνικά και γεωπολιτικά παγκόσμια. Τι είναι, αν θέλετε, αυτό το οποίο, ας πούμε, μας άφησαν λίγο σαν χαρμόσυνη είδηση, σε εισαγωγικά οι λέξεις πάντα, είναι ότι οι όποιες αιτήσεις διόρθωσης σαφώς δεν θα προλάβουν να τις επεξεργαστούν μέχρι τις οριστικές εγγραφές, οι οποίες θα πρέπει να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο-Σεπτέμβριο, ώστε τέλη Δεκέμβρη να γίνουν οι οριστικές εγγραφές και οι τελικές αναρτήσεις. Στο κτηματολογικό όμως σφύλο θα υπάρχει σημείωση ότι υπάρχει αίτημα διόρθωσης και το οποίο ο ανάδοχος δεσμεύτηκε ότι θα επεξεργαστεί πιο γρήγορα. Για να μπορέσουν να διορθωθούν, δηλαδή οι αιτήσεις διόρθωσης θα γίνουν, οι οριστικές εγγραφές θα γίνουν, αλλά οι αιτήσεις διόρθωσης δεν θα έχουν εξεταστεί. Καταλαβαίνετε το οξύμορο?
1: Τι να σας πω, γελάς και κλαις και γελάς, δεν έχω να πω.
0: Είναι λίγο οξύμορο, ναι. Εμείς όμως πραγματικά πρέπει να πούμε τι ισχύει. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, δεν ξέρω αν θα δοθεί παράταση, έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι υπάρχει μια κινητικότητα στην Ευρωβουλή, λίγο αργά βέβαια κατ' εμένα, προσωπικά κατ' εμένα, λίγο αργά και οι ευρωβουλευτές σκύψαν πάνω στο θέμα αυτό. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι για μία ακόμα φορά, το λέμε πρώτη και εμείς ως τεχνικό επιμελητήριο, για μία ακόμα φορά να σφίξουν τα δόντια και το στομάχι οι πολίτες και όσοι έχουν λάθη να προβούν σε αιτήσεις διόρθωσης και όσοι δεν έχουν υποβάλει ακόμα να προσέλθουν με επίσης διόρθωσης δεν μπορεί να γίνει νέα δήλωση, γιατί αυτή τη στιγμή στην προσωρινή ανάρτηση το ακίνητό τους φαίνεται αγνώστου ιδιοκτήτη.
1: Μιλάμε πάντα για το υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου, της Χερσονήσου, όπως και του Δήμου Μαλεβιζίου, έτσι. Να το
0: σωστά,
1: τονίζουμε συχνά
0: σωστά,
1: πυκνά,
0: σωστά.
1: Διότι αν μπούμε στη διαδικασία ο καθένας από εμάς να αρχίσει να ψάχνεται, εάν μιλήσουμε για την κτηματογράφηση που έγινε στους υπόλοιπους Δήμους Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, θα χαθούμε μεταξύ μας. Μιλάτε πάντα λοιπόν για αυτές τις περιοχές.
0: Mm-hmm. Το να πούμε και κάτι που δεν αφορά, είναι πιο γενικό. Όταν προκηρύχθηκαν οι διαγωνισμοί το 19, που είχαμε αναδόχους, ήταν νωρίτερα είχε ξεκινήσει η διαδικασία, το τεχνικό επιμελητήριο και κεντρικά, αλλά και τα αποκεντρωμένα τμήματα, είχαν αναδείξει ότι η διαδικασία αυτή δεν θα πάει καλά. Δεν θα πάει καλά γιατί δεν μάθαμε από τα λάθη του παρελθόντος, κυρία Βουλγεράκη.
1: Μάλιστα.
0: Το να σημειώσω ότι η παλιά πόλη, ο παλιός Δήμος Ηρακλείου, το κτηματολόγιο το 99, θυμάστε?
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Οι διορθώσεις είναι ανοιχτές ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Και βλέποντας τα δικαιολογητικά υποβολής, εμείς ως μηχανικοί, η αλήθεια είναι τότε είπαμε, δεν μάθαμε από τα λάθη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί να γίνεται δεκτό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το έχω ξαναπεί, ένα ελαιοκομικό, ασχέτως αν προσήλθε ο πολίτης, αν ο πολίτης είχε προβλήματα, αν ο πολίτης ήταν συνεπής, το οποίο συντάχθηκε για να μετράμε τα ελαιόδεντρα και όχι για να έχουμε την ακριβή πληροφορία των κορυφών του οικοπαίδου μας. Όταν λοιπόν είδαμε αυτό και πολλά άλλα, είπαμε η πολιτεία δεν έμαθε από τα λάθη του παρελθόντος και θα πάει μακριά.
1: Αποδείχθηκε ότι η πολιτεία, συγγνώμη, και είναι το τελευταίο που λέω και το κλείνω και σας αποχαιρετώ, γιατί θα σας καλέσω με την πρώτη ευκαιρία να έρθετε εδώ στο στούντιο του Ράδιο 984. Η πολιτεία αποδείχθηκε στο σχεδιασμό της κατώτερη των περιστάσεων. Οι δε πολίτες και οι δι οι ιδιοκτήτες για άλλη μια φορά μεταχειρίστηκαν σαν την καλή αγελάδα που αρμέγουν για να βάζουν χρήματα στο ταμείο. Τελεία. Το κλείνω. Είναι δικό μου το συμπέρασμα αυτό, μεταφέροντας το συμπέρασμα των ανθρώπων με τους οποίους κουβεντιάζω όλα αυτά τα χρόνια, αυτούς που φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Ράδιο 984 και εκείνους οι οποίοι είναι απ' έξω. Με την πρώτη ευκαιρία θα τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ, κύριε Κουμπενάκη.
0: Καλά.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Η ώρα είναι 9.30.
3: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
4: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. 24 με 27 Σεπτεμβρίου, εξερευνούμε φύση και παράδοση στην Κάρπαθο, μόνο με 260 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
2: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796. Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
8: Μόνωση. Άρε Ζήνωνα.
9: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: 9,84. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.

0: Και βέβαια, αν θέλω να δώσω μια παραπάνω προέκταση σε αυτά τα οποία ακούσατε να μας λέει ο Γενικός Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ο κύριος Κουμπενάκης, με όλα αυτά τα αδιέξοδα τα οποία έχουν προκληθεί σε ό,τι έχει να κάνει με το κτηματολόγιο, την κτηματογράφηση, με τους διάφορους νόμους περί νομιμοποίησης, με μονιμοποίησης και όλα τα υπόλοιπα των κτηρίων και της ιδιοκτησίας μας, φτάνουμε χωρίς κανένα άγχος και χωρίς πολλά πολλά με την κοινή μας λογική σε αυτό, διότι το έχουν αποδείξει οι υπουργοί μέχρι σήμερα στην πλειοψηφία τους, σε όποιο κυβερνητικό σχηματισμό και αν βρίσκονται μπλε αριστεροί με νεοδημοκράτες κλπ, ότι πάντα είναι η καλή αγελάδα ο ιδιοκτήτης. Και βέβαια, επειδή έκανε και τη χρυσή αναφορά σε ό,τι έχει να κάνει ο κύριος Κουμπενάκης με το ελαιοκομικό μητρό, θέλω να σας πω το εξής. Ελαιοκομικό μητρό, διότι ισχύει εκείνο το άλλο που λέει ότι μέχρι 20 ελαιόδεντρα δεν δικαιούσε να κάνεις αυτό το ελαιοκομικό μητρό. Πάνω από 20 ελαιόδεντρα και 21, είσαι δηλαδή μεγάλο παραγωγός, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνεις είναι να φτιάξεις τη δήλωσή σου. Πού φτιάχνεται αυτή η δήλωση? Σαφέστατα όχι σε κάποιο λογιστικό γραφείο μέσω του λογιστή σου. Σαφέστατα όχι μέσω κάποιου KID μέχρι σήμερα. Σαφέστατα όχι μέσω κάποιης ένωσης, σαφέστατα. Αλλά πρέπει να απευθύνεσαι στη διεύθυνση δασών, ακόμα και αν τα έχεις νοικιασμένα, αυτά τα 21 ελαιόδεντρά σου. Ραντεβού για αυτό το ελαιοκομικό μητρό στην αρμόδια διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης κλπ. Με ορίζοντα 27 και 28. Εάν έρθει να σου επιβάλλει σε σένα το μικρό το πρόστιμο, αυτό να το θυμάσαι και να το ψάχνεις, ότι δεν έχουν ανοίξει τη διαδικασία, θέλουν απλά πρακτικά τα μπικικίνια, και ότι τα ραντεβού, όπως γινόταν με τις ταυτότητες, πάνε σε ορίζοντα κάποιων μηνών και πάνω. Έτσι, για να είμαστε ξεκαθαρισμένοι και να θυμόμαστε τι ακριβώς έχουμε δίπλα μας. Θα καλημερίσω τον Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Αντώνη Περισσινάκη, γιατί μέσα σε όλα αυτά τα οποία λέμε και είναι τα δύσκολα της δικής μας της καθημερινότητας, διαχείρισης όλων αυτών των θεμάτων που η πολιτεία δεν έχει καταφέρει να μας βοηθήσει, ξεκινά 23 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, το 7ο μαθητικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου. Και εγώ για αυτά τα παιδιά θέλω να πω, σε αυτά τα παιδιά, πως δεν πρέπει να χάνουν την ελπίδα τους, πως πρέπει να προχωράνε, ότι πρέπει να μας αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλους εμάς τους μεγάλους, υποτίθεται, εντός εκτός εισαγωγικών, που έχουμε κάνει την ζωή τους τόσο δύσκολη. Καλημέρα, κύριε Περισσινάκη.
1: Καλημέρα, κυρία Δουλειράκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Σας ακούω. Τον πρόλογο μου τον ακούσατε, πάμε παρακάτω.
1: Τον άκουσα με πολύ προσοχή. Να σας πω ότι εχθές είχαμε άλλο ένα φεστιβάλ, να ξεκινήσουμε αυτό, το φεστιβάλ του ξεχασμένου παιχνιδιού στον Καράβολα. Τρεις μέρες γεμάτες παιχνίδια, αλλά για τα μικρότερα παιδιά, τα παιδιά των βρεφονηπιακών σταθμών. Συμμετείχαν όλα τα κεπά του Δήμου Ηρακλείου, συνδιοργανωμένο με το χαμόγελο του παιδιού, με την περιφέρεια Κρήτη, σε ένα εξαιρετικό τριήμερο γεμάτο παιχνίδι. Πέρασαν χιλιάδες κόσμου από τον Καράβολα και είμαστε υπερήφανοι που για άλλη μια χρονιά μπορέσαμε να το υλοποιήσουμε. Ήταν το 6ο φεστιβάλ αυτό. Το ονομάζουμε Φεστιβάλ Ξεχασμένου Παιχνιδιού.
0: Και βέβαια, πριν προχωρήσετε και πάτε σε αυτό το φεστιβάλ που ξεκινάει αύριο, μιας που μου δώσατε αυτή την πάσα, εγώ θέλω να πω και σε εκείνους τους άλλους οι οποίοι βλέπουν και στέκονται δίπλα στα παιδιά, ότι έχουμε μπροστά μας και τη θεατρική διασκευή ενός μυθιστορήματος Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου στο Τσιμεντένιο Δάσος. Μία διασκευή η οποία ανεβαίνει από το τρίτο γέλ Ηρακλείου, ένα θεατρικό έργο στο οποίο συμμετέχουν μαθητές του σχολείου, και μέσα από τους χαρακτήρες που ενσαρκώνουν μεταφέρουν και ένα ηχηρό μήνυμα κατά των ναρκωτικών. Η 16χρονη πρωταγωνίστρια έρχεται αντιμέτωπη με το σκοτεινό κόσμο των ναρκωτικών, όμως τελικά η φιλία και η αγάπη, με βάση αυτό το μήνυμα, μπορούν να νικήσουν αυτό τον ύπουλο κόσμο και το φως να κυριαρχήσει. Σάββατο 27 Ιουνίου και υποθέατρο Μάνος Καζαντζάκης στις 8:30 από τα παιδιά του Τρίτου Γέλη Ηρακλείου. Συνεχίστε.
1: Έτσι ακριβώς και να πούμε λοιπόν ότι ξεκινάμε από αύριο 23 Ιουνίου το 7ο Μαθητικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου. Πιο συγκεκριμένα, αύριο 23 θα ξεκινήσει το 11ο Λύκειο με τη θεατρική παράσταση «Φωνάζει ο κλέπτης». Στη συνέχεια, στις 24 του μήνα, θα έχουμε το πρότυπο γυμνάσιο Ηρακλείου με τη θεατρική παράσταση «Η ΑΒ της Εφηβείας». Την επόμενη μέρα, 5η 25 Ιουνίου, θα έχουμε το 8ο γυμνάσιο Ηρακλείου με τη θεατρική παράσταση «Η Φάρμα των Ζώων». Στη συνέχεια, την Παρασκευή 26 Ιουνίου θα έχουμε το πρώτο γυμνάσιο Ηρακλείου, το Καπετανάκιο, με τη θεατρική παράσταση «Ελένη». Το Σάββατο, όπως προείπατε, το τρίτο γενικό λύκειο Ηρακλείου στο Τσιμεντένιο Δάσος. Την Κυριακή 28 Ιουνίου το πέμπτο γυμνάσιο Ηρακλείου με την παράσταση «Ο Φιλάργυρος». Και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου το δεύτερο ΕΠΑΛ με τη θεατρική παράσταση «Θάρρος ή Αλήθεια». Και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έχουμε το πρότυπο γενικό λύκειο Ηρακλείου με τη θεατρική παράσταση «Σενάρια ζωής, μαθητικές δημιουργίες της σκηνής».
0: 8 μέρες
1: δηλαδή. Ολοκληρώνομαι την Τρίτη 30 Ιουνίου με το 12ο γυμνάσιο Ηρακλείου η 300 θεατρική παράσταση «Εξαιρετική». Πολλές μέρες αφιερωμένες στα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, τα οποία θα μας μεταφέρουν τις προσπάθειες που καταβάλουν όλο το χρόνο και τις εξαιρετικές θεατρικές παραστάσεις για να τις κοινωνήσουν στους δημότες του Ηρακλείου, γιατί θεωρούμε ότι αυτή η εξωστρέφεια είναι απαραίτητη για να δουν οι ίδιοι οι γονείς, οι συγγενείς και όλοι οι φίλοι ότι μέσα στα γυμνάσια και στα λύκεια του Ηρακλείου γίνεται μια πολύ σπουδαία δουλειά.
0: Κύριε Περισσυνάκη,
1: στην οποία πρωταγωνιστές είναι τα παιδιά.
0: Έτσι, 8 μέρες ουσιαστικά δημιουργίας, γιορτή δημιουργίας, έκφρασης, συνεργασίας σε αυτούς τους νέους ανθρώπους, από τους οποίους η πολιτεία από τα 17 τους ζητά την ψήφο τους. Νομίζω ότι μέσα από αυτή τη δημιουργία τους αυτά τα παιδιά δίδουν και εκείνο το σύνθημα και το μήνυμα σε όλους εμάς τους μεγάλους, που λέει για αυτά τα οποία δεν θέλατε να καταφέρετε, για αυτά τα πολλά τα οποία δεν θέλατε να κάνετε, και νομίζω ότι είμαι σαφή σε αυτό που λέω χωρίς καμία άλλη παρερμηνία, δεν βάζω άλλη λέξη, δεν βάζω τον μπορώ, για αυτά τα οποία δεν θέλατε να κάνετε εσείς για τους δικούς σας λόγους, εμείς θέλουμε να σας πούμε ότι υπάρχει και εκείνη η άλλη πλευρά της ζωής μας, που δημιουργούμε και ονειρευόμαστε για μας, χωρίς τη δικιά σας ουσιαστικά την παρουσία και με αυτά τα έσχη τα οποία κάνετε. Δεν αναφέρομαι σε εσάς προσωπικά, μιλάω για όλο το πολιτικό σύστημα και όλα αυτά τα οποία γίνονται.
1: Το περιγράψατε πάρα πολύ όμορφα, νομίζω καλύτερα θα μπορούσα να το περιγράψω. Εγώ να πω ότι ο στόχος της αντιδημασίας παιδείας είναι να έχουμε προσφορά εκπαιδευτική και το καλοκαίρι. Δεν είμαστε της άποψης να κλείνουν τα σχολεία, να κλειδώνουν και να περιμένουμε να έρθει 1η Σεπτεμβρίου για να ξανανοίξουμε. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, βλέπετε, κάνουμε διάφορα φεστιβάλ. Αυτό το θεωρούμε το κορυφαίο, το 7ο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου. Και επίσης να πούμε εδώ ότι έχουμε ανοίξει 3 σχολεία για θερινά μαθήματα, όχι μαθήματα όπως αυτά που κάνουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του έτους, ευχάριστες δραστηριότητες. 3 σχολεία. Επίσης έχουμε δώσει σε σχολεία για να λειτουργήσουν 4 κάμπ αθλητικών ή άλλων δραστηριοτήτων για να απασχοληθούν παιδιά. Και μέσα στα πλαίσια αυτά ο Δήμος Ηρακλείου συνεχίζει και το πρόγραμμα που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια με τις ανοιχτές αυλές των σχολείων, όπου 10 περίπου σχολεία θα ανοίξουν τις αυλές τους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για να μπορούν να παίξουν τα παιδιά, να αθληθούν τα παιδιά μέσα στους αθλητικούς χώρους που έχει το κάθε σχολείο.
0: Το 3
1: νομίζω ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη προσφορά που μπορούμε να κάνουμε και προς τους γονείς που θέλουν τα παιδιά τους να απασχολούνται.
0: Και βέβαια αμέσως ως τέταρτο θα πήγαινε το μυαλό σε όλα αυτά τα πολύ δύσκολα τα οποία υπάρχουν σε εξέλιξη, σε ό,τι έχει να κάνει, κύριε Περισσυνάκη, με τη σχολική στέγη, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και για τις δυνατότητες που υπάρχουν και για τις ευθύνες της πολιτείας και για τις ευθύνες των τοπικών αρχών, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, αλλά προσέξτε τώρα εδώ το κεφάλαιο του σχολικού.
0: Δεν θα πάω σε αυτό το κεφάλαιο σήμερα, απλά το ανέφερα.
1: Την οικονομική δυνατότητα του Δήμου.
0: Ναι,
1: θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβουν και οι ακροατές. Το 2024 που αρχίσαμε την αντιδημαρχία εγώ και η αντιδημαρχία τεχνικών υπηρεσιών, το μόνο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που υπήρχε εκείνη την εποχή είναι τον ΔΥΠ, το λεγόμενο, δηλαδή των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ανέγερση εκπαιδευτηρίων. Πήγαμε στην Αθήνα, ζητήσαμε να συμμετέχουμε, μας είπαν ότι δεν μπορείτε γιατί έχει λήξει το πρόγραμμα, δεν υπάρχουν χρήματα. Με έκπληξη, πριν μερικές μέρες ακούσαμε ότι με το πρόγραμμα ΔΥΠ ανεγείρονται 8 νέες σχολικές μονάδες στο νομό Χανίων. Ο οποίος νομός Χανίων υπερτερεί, έχει λιγότερες από τις μισές του Δήμου Ηρακλείου και αναρωτιέμαι πως όταν ζητήσαμε εμείς χρήματα δεν υπήρχαν, είχε λήξει το πρόγραμμα και τώρα υπάρχουν χρήματα για να δοθούν σε ένα άλλο νομό. Είναι ερωτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πολιτική διαχείριση, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν μας δίνουν την ευκαιρία ούτε να συντηρήσουμε τα σχολεία μας, αλλά κυρίως να ανεγείρουμε νέα, δεδομένου ότι έχουμε 25 νηπιαγωγεία τα οποία βρίσκονται σε μισθωμένα κτίρια. Ωραία. Περισσότερο από 30 χρόνια.
0: Κύριε Περισσυνάκη, μισό λεπτό. Θα σας παρακαλούσα, θα επικοινωνήσω μαζί σας στη συνέχεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για ένα πρωινό τις επόμενες ημέρες, γιατί αυτό το τελευταίο σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς διαχειριζόμαστε τα πράγματα και το πώς το διαχειρίζεται η πολιτεία. 8 νέα συγκροτήματα στα Χανιά όταν σε εσάς λένε όχι, θέλει, αν και δώσατε την είδηση, θέλει μια παραπάνω κουβέντα για αυτή σας την διαμαρτυρία. Αυτό έγινε το 2024 και σας είπαν
1: το
0: ότι...
1: Το 2024 ναι. Είχε επισκεφτεί τότε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών με συνεννόηση μαζί μου, δική μου, ναι. Για να καθορίσουμε το πρόγραμμα της τετραετίας. Είχε επισκεφτεί το Υπουργείο Εσωτερικών, ναι. Και το Υπουργείο Παιδείας, όπου ζητήσαμε συμμετοχή στο πρόγραμμα των ΣΔΙΤ, τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και του ανέφεραν ότι ήδη είχε κλείσει το πρόγραμμα γιατί το συγκεκριμένο κονδύλιο είχε δοθεί σε άλλους νομούς. Ναι. Με στενοχώρια το αντιμετωπίσαμε, προσπαθήσαμε να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότηση, αλλά δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή.
0: Άρα λοιπόν
1: με έκπληξη προχθές ακούσαμε για 8 νέες σχολικές μονάδες μέσω ΣΔΙΤ.
0: Ναι, καινούριο πρόγραμμα.
1: Σχόλιο, και,
0: μισό λεπτό, καινούριο πρόγραμμα ή από αυτό του 2024.
1: Το παλιό ένα ήταν το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Για εσάς δεν υπήρχε γιατί καθυστερήσατε, άρα και η ευθύνη μπορεί να ήταν δική σας που δεν προλάβατε να φτάσετε.
1: Όχι, το 24 μόλις είχαμε αναλάβει ως δημοτική αρχή, αν θυμάστε.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Μπορεί το Υπουργείο να λέει ότι...
1: δημοτική αρχή. Αλλά αυτό που σας είπα για ανακοίνωση δεν είναι το 24. Το 24 μας είπαν ότι είχε λήξει το πρόγραμμα και προχθές, πριν 2-3 μέρες, ανακοινώθηκαν.
0: Είδατε ημερομηνίες κατάθεσης των προτάσεων για να
1: Όχι,
0: δείτε.
1: Όχι, δεν έχω την πρόσβαση εγώ. Εγώ σας λέω τη δικιά μας εμπειρία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα συνεννοηθούμε και το λέω έτσι απλά στον αέρα για το ποια μέρα θα μιλήσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τη σχολική στέγη και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν με βάση και αυτά τα οποία μας δώσατε πριν από λίγο ως δεδομένα. Σας ευχαριστώ, κύριε Περισσυνάκη. Καλημέρα σας.
1: Και εγώ καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Και μαζί με τον κύριο Περισσυνάκη καλημερίζω και όλους εσάς που είσαστε συντονισμένοι με το Ράδιο 984. Σε λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Σαχίνης. Σας στέλνουμε τις καλύτερες ευχές μας για μια όμορφη μέρα, για μια όμορφη εβδομάδα.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
3: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
4: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
3: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
4: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
3: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
5: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
6: Εσύ! Ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια! Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική και χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργή». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
7: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
11: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
12: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
13: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου. Και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
12: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
13: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
6: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
13: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
6: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
13: Και στο lithi.gr.
14: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
15: Τραγική εξέλιξη στην υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο 43χρονος ενοικιαστής της ομολόγησε τη δολοφονία της. Η κοινική περιγραφή του για το πώς χτύπησε, μαχαίρωσε, αποτέλειωσε το θύμα, καθώς και η προσπάθειά του να εξαφανίσει το πτώμα και να προβεί σε αναλήψεις χρημάτων, έχει προκαλέσει σοκ. Λόγω σοβαρής θράψης του αγωγού ίδρυυσης στην γέφυρα του ΒΟΑΚ στο Γιώφυρο, προκαλεί προβλήματα υδροδότησης στις περιοχές Βελόνι Κάμπος, Κολυμπητήριο, Παγκρίτιο, Τρεις Βαγίες, Αϊγιάννης, Παλιάκατε. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση. 83 οι αγροταδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα το Σαββατοκύριακο. Συνελήφθησαν 7 άτομα σε όλη την Ελλάδα για εμπρισμό από αμέλεια, μεταξύ αυτών και ένας 76χρονος στο Ηράκλειο. Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας επιδιώκει η κυβέρνηση με τα σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες τροφίμων για εθελοντική μείωση τιμών σε βασικά αγαθά με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων του υψηλού πληθωρισμού. Νέο κυκλοφορολογικών ελέγχων ξεκίνησε η ΑΔΕ, εξετάζοντας δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2023 για εισοδήματα του 2022. Σαφάρι ελέγχων για τα ακαθάριστα οικόπεδα από σήμερα, τέλος χρόνου για τους ιδιοκτήτες. Δύλα βήματα προς την κατεύθυνση της ειρήνης ανακοίνωσαν οι μεσολαβήτριες χώρες κατά την πρώτη μέρα των συνομιλιών στην Ελβετία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Έντονη στρατιωτική κλιμάκωση καταγράφεται στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, με μαζική ρωσική επίθεση drones που οδήγησε στο κλείσιμο τεσσάρων αεροδρομίων στη Μόσχα, ενώ ρωσικό πλήγμα στην Οδυσσό προκάλεσε ένα θάνατο και μικροτραυματισμού, σύμφωνα με τα ειδησιογραφικά πρακτορία.
14: 9.84. Ο καιρός.
15: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Κρήτη, άνεμη βορειοδυτική στα 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία και στους 36 βαθμούς Κελσίου.
14: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα, 22 μήνας. Πολύ δυνατά πάμε με το πράσινο ακροτήρι. Τα έχει σπάσει όλα στο Μουντιάλ. Νέα τομή. Προσοχή στις συναλλαγές μεταξύ συγγενών και γονικές παροχές. Ελέγχονται από την ΑΔΕ. Και αν σας αγαπάει πολύ η πεθερούλα, θα σας κάνει μία συναλλαγή και μπαμ και κάτω. Αυτά εδώ, γιατί στα Τύρανα συνεχίζουν ακαταπαύστος χιλιάδες διαδηλωτές. Και το Σαββατοκύριακο είχαμε από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των τελευταίων τριών εβδομάδων, τόσο ενάντια στο τουριστικό σχέδιο του γαμπρού Τραμπ, του Κούσνερ, όσο και για παλιότερες καταπατήσεις από την εποχή του Μπερίσα για ριζόρτ. Η Αλβανία δεν είναι προς πώληση, ακυρώστε το έργο, ράμα φύγε, ράμα non grata. Ο Ράμα βέβαια δηλώνει δεν παρετούμε, αλλά το κύμα των διαδηλώσεων έχει πυροδοτηθεί για τα καλά, με τα σειρματοπλέγματα να μην στέκουν στη θέση τους και τους Αλβανούς να συνεχίζουν ακαταπαύστος τις διαδηλώσεις. Εμείς ζούμε σε άλλο κόσμο, το καταλάβαμε από τη χθεσινή ανάρτηση, δεν είναι αυτό που ζείτε, είναι αυτό που σας λένε ότι ζείτε. Το πόσο κάνει ήρθε για να μείνει, το είπε και ο αρχηγός. Και παρά το τρολάρισμα, ρίξαν λίγο τους τόνους. Ουδής κανονικός άνθρωπος που βιώνει μια πρωτοφανή αγριότητα στην ακρίβεια νοιάζεται να μάθει πόσο κάνει, διότι και ξέρει πόσο κάνει και ξέρει πόσα χάνει, αλλά εκεί με την πλατφόρμα. Θα μου πείτε δεν είναι το μόνο. Και μέσα σε αυτά και ο λαγοκέφαλος με τον παροξισμό που δεν είναι μόνο ιντερνετικός. Το τι διαβάζεις στο διαδίκτυο αλλά και στα μέσα ενημέρωσης για ενδεδειγμένες λύσεις. Περίπου ψάχνουν το Μέγκελε των θαλασσών και δώσ' του και βραβεία και δώσ' του και διαγωνισμοί. Ποιος θα πιάσει τον πιο βαρύ και πιο μεγάλο λαγοκέφαλο. Αλλά το πρόβλημα είναι τα αυγά, παιδιά. 1 εκατομμύριο αυγά γεννά ένας λαγοκέφαλος. 500 τόνους λαγοκέφαλων ψάρεψαν οι Κύπροι ψαράδες με κρατική επιδότηση 4,5 ευρώ ανά κιλό τα 2 τελευταία χρόνια. Αν ένας λαγοκέφαλος χοντρικά ζυγίζει 1 κιλό, ψάρεψαν 500.000 κομμάτια. Δηλαδή τους μισούς γόνους που γεννά μόνο ένα ψάρι από αυτά. Έρχονται λοιπόν παλιοί ψαράδες και λένε: οι κύριοι θηρευτές του λαγοκέφαλου είναι η ζαργάνα και το κυνηγόψαρο που τρώνε τους γόνους κατά εκατοντάδες. Άπαξ και μεγαλώσει, καληνύχτα. Κανονικά λένε οι ψαράδες, το ψάρεμα και η πώληση του κυνηγόψαρου και της ζαργάνας πρέπει να απαγορευτεί για ένα διάστημα. Με λίγα λόγια, αν η ζαργάνα και ο κυνηγός μπουν στο παιχνίδι, η φύση θα κάνει τη δουλειά της, αρκεί να σταματήσει να κυνηγάς τους θηρευτές. Άρα παιδιά, αντί να ψαρεύετε μαζικά λαγοκέφαλους για ρεκόρ, δεν ρίχνετε τις ζαργάνες και τους κυνηγούς ξανά στη θάλασσα. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο στη Φιλανδία. Φτάσαν, λέει, εκεί για πρώτη φορά φέτος τα ελληνικά κεράσια, γιατί είχαμε πια χορτάσει τα τουρκικά. Και από ό,τι είδα, λέει ο κύριος Γιώργος, τα ελληνικά κεράσια είναι 3,69 ευρώ το μισό κιλό. Άρα είναι μία τιμή προσιτή και καλόν είναι αυτό. Στην Πτολεμαΐδα πάλι έχουν άλλη γνώμη, διότι άρχισε η ανατίναξη των εξκαφέων λιγνίτη, κάτι γίγαντες με τους οποίους οι εργάτες έβγαζαν χρυσάφι, κάτι γίγαντες της Κρουπ που πλήρωσε με το υστέρημά του ελληνικός λαός και αφού είναι παλαιοί και άχρηστοι, τους ανατινάζουν στον αέρα. Γιατί μάλλον πείραζαν τα φωτοβολταϊκά. Μπα, δεν νομίζω. Τους ανατινάζουν για να εμποδίσουν την οποιαδήποτε σκέψη επιστροφής σε λίγνητο παραγωγή, έστω και για λόγους εθνικής ανάγκης. Ανατίναξαν τρεις εξκαφείς στο ρηχείο της Μαυροπηγής και περιμένουν τη σειρά τους άλλοι 7 στο ρηχείο του Νοτίου Πεδίου. Όλοι λειτουργικοί, αν και παλιοί. Αλλά η κυβέρνηση, που μάλλον δεν τους βρήκε από τους μπαμπάδες της. Αντιθέτως, οι μπαμπάδες όλων δούλεψαν για να αποκτήσει το κράτος αυτή την περιουσία, αποφάσισε να τους ανατινάξει. Με λίγα λόγια, τεινάζουμε στον αέρα μηχανές και ταΐζουμε σκράπ, εργολάβους και υπεργολάβους. Βάλτε και τη νέα εθελούσια 400 με 500 εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης και ικανοτήτων και θα καταλάβετε μετά γιατί εισαγάγουμε πανάκριβο φυσικό αέριο. Και καλά η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, γιατί ποιητινήσαν. Τρεις γιγάντιοι καδοφόροι εξκαφείς των 150 τόνων για να μην μπορεί να ξαναλειτουργήσει τίποτα. Τεινάχτηκαν στον αέρα και πέρα βρέχει. Αλλά αφού κάναν την πράσινη μετάβαση, γιατί εγκαινιάζουν συνεχώς νέες μονάδες παραγωγής ρεύματος με εισαγόμενο φυσικό αέριο? Γιατί κάθε μία μεγαβατόρα εγκατεστημένης ισχύως λιγνητικής παραγωγής που έκλεισε αντικαταστάθηκε με 2 μεγαβατόρες μονάδων φυσικού αερίου εισαγόμενου? Γιατί γεμίζουν κάμπους, βουνά και κατοικημένες περιοχές με μπαταρίες λιθίου? Τι γίνεται με την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας αφού αποτελειώνουμε το λιγνίτι, αν η Τουρκία αποφασίσει να κόψει τους αγωγούς ή να τους ανατινάξει να κλείσει τη στρόφιγγα? Και μην ξεχνάμε ότι οι υποδομές των ΑΕΣ και των ορυχείων φτιάχτηκαν με δημόσιο χρήμα, βγαλμένο από το αίμα των Ελλήνων φορολογουμένων. Πες λοιπόν ότι ξεχνάμε το λιγνίτι. Πες ότι πάμε στις μπαταρίες. Ένα πλάν B δεν χρειάζεται αυτή η έρμη χώρα? Δεν έγινε μάχη και δεν έπεσε ούτε το του φεκιά όταν έφυγαν οι Γερμανοί από την Κοζάνη. Τώρα πέφτουν ανατινάξεις και όποιος προλάβει τον κύριο είδε. Και έχω και το φίλο από τους ανθρώπους της ελληνικής διασποράς, τον Αλέξη τον Τόνα από τη Γερμανία, που λέει: υπάρχουν προβλήματα, τον Αύγουστο κλειδώνει ταυτότητες και μάλλον οι ομογενείς θα μείνουν χωρίς ταυτότητες. Η νέα ταυτότητα εκδίδεται αποκλειστικά από την ελληνική αστυνομία με φυσική παρουσία του πολίτη σε αστυνομικό τμήμα στην Ελλάδα. Η ίδια η πλατφόρμα ραντεβού ζητάει να επιλέξει αρχή έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής κατοικίας στην Ελλάδα. Το μόνο που μένει είναι το διαβατήριο, αλλά και αυτό με την παλιά ταυτότητα τρίζει. Κατά συνέπεια αναρωτιέται ο φίλος μας από τη Γερμανία, τι θα γίνει ρε παιδιά με όλους τους ανθρώπους διασποράς που δεν θα προκάμουν να βγάλουν τη νέα ταυτότητα. Και έρχομαι στα μηνύματα. Την καλημέρα, λέει ο Χάρης. Όταν μετά από τόσο αιχμηρή συνέντευξη Λαζόπουλου δεν κουνιέται φίλο, καταλαβαίνουμε τη θέση της χώρας μας στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Η μοναξιά καρέκλα εξουσίας διαβρώνει και τις καλύτερες προθέσεις. Τώρα στα στερνά και ο πρόεδρος της Βουλής δεν άντυξε, έγινε ένα με αυτό που αντιπροσωπεύει τελικά. Η ανιψιά της ανιψιάς, ο ανιψιά της μίζας, άξιος διάδοχος του Προέδρου της χώρας. Καλή εβδομάδα, λέει ο Νίκος. Το offside του Ταρεμή ήταν σφύριγμα έδρα στο ανάποδο, δεν θα το έδινε. Δεν ήταν offside, αλλά τέλος πάντων πήρε το χ το Ιράν και βλέπουμε που λέει και ένας παλιός Σαχίνης πήρε χ και η πρόβλεψη που σου είπα θα το βάλει ο Ταρέμι, είπες κάτσε να δούμε. Αλλά πήγα κοντά, μην μπεις, τώρα δεν λέω τίποτα, βλέπουμε τον επόμενο αγώνα. Η Φωτεινή λέει: αυτό που γίνεται στην Πτολεμαϊδα μου θυμίζει όταν έφευγαν οι κατακτητές από τη χώρα. Πρώτα έκλεβαν ότι υπήρχε και μετά κατέστρεφαν ό,τι πολύτιμο υπάρχει για να βρουν πραγματικά καμένη γη. Τους λες προδότες και επικίνδυνους ή όχι? Οι Γερμανοί όταν φεύγαν από τον Πειραιά, αυτό που θέλαν να υπονομεύσουν, να τεινάξουν στον αέρα, ήταν η ηλεκτρική. Είναι η περίφημη μάχη της ηλεκτρικής που σώθηκε από τους αντάρτες του Ελλάς, δάλος, όχι ρεύμα. Θα τεινάζονταν όλη η περιοχή στον αέρα. Η Ελλάδα 2-0 του κυβερνήτη, λέει ο Κώστας, ανατινάζει τους καδοφόρους εξόρυξης λιγνίτη. Σαν τους αντάρτες του Ελλάς γερμανικής κατοχής θέλει να προλάβει, για να μην τους ανατινάξει ο Τσίπρας σιγάρε και τους όπα, Κώστα, όπα. Ο Νίκος λέει, έκανε τρομερή εντύπωση ότι στις κερκίδες η πιο ατιμέλητη Ιρανή ήταν σαν την Τζένιφερ Λόπεζ σε τέκνο πάρτι στην Ίμπιζα. Ούτε οι Βραζιλιάνες δεν είναι έτσι. Μήπως κάτι δεν μας έχουν πει καλά? Μήπως τις μαστιγώνουν? Να έρθει και εδώ ένα σύστημα τέτοιο να βλέπουμε και τίποτα. Αχ, καημένε Νίκο. Είναι οι Ιρανές εξόριστες αυτές. Τους δικούς μας λαγοκέφαλους, λέει η Φωτεινή, δεν ξέρω πώς θα τους εξαφανίσουμε. Τι κακό μας έχει βρει. Και η Λάρκο πάει για σκραπ, λέει ο Νίκος. Υπάρχει πρόοδος, λέει ο Σάκης. Ο Δήμος έκανε επίσημο αίτημα να έρθει το πρωτάθλημα της ΑΕΚ στο Μαντούδι για προσκύνημα. Με κάθε σεβασμό στην ΑΕΚ, δεν το λέω έτσι, ζούμε πίσω από τον ήλιο. Δοκιμές κάνουν με λάδια σιλικόνη στην Πτολεμαϊδα. Ορίστε, λέει, κάνουν ανατίναξη τα λάδια, λέει ο Ρέστης. Ωραία περνάμε, παιδιά, το διασκεδάζουμε. Μου λέει άλλος εδώ, αυτός ο παροξυσμός με τους λαγοκέφαλους, και εγώ, λέει, που ρώτησα ψαρά, μου είπε κυνηγόψαρα και ζαργάνες που χτυπάνε το γόνο. Εκεί απάνω, αν γίνει παρέμβαση, πώς τώρα, να κάνουμε εκτροφείο ζαργάνας και κυνηγόψαρου, είναι μια λύση. Τέλος πάντων. Απλά και ταπεινά, λέει ο Κωστής, ρωτώ. Η χώρα δεν χρειάζεται εναλλακτικό ενεργειακό σχέδιο σε περίπτωση που πάει κάτι στραβά, σε περίπτωση που έχουμε μία πολεμική σύραξη ευρύτερη στην περιοχή, σε περίπτωση που οι Τούρκοι αποφασίσουν να διακόψουν τους αγωγούς, σε περίπτωση, λέει, που το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το ακριβό και πανάκριβο που το διπλοπληρώνουμε και εισαγάγουμε, δεν έρθει στη χώρα. Σε. Ένα plan B δεν υπάρχει. Και ακόμη χειρότερα, λέει, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Πολωνοί, δώσ' τους το λιθάνθρακα να καίνε το λιγνίτι. Εμείς τον εξάγουμε στη Βουλγαρία. Είναι παλιά αυτά τα καδοφόρα, γερανοφόρα, μηχανήματα εξειδικευμένα για τα λιγνητορυχεία. Είναι. Και ό,τι είναι παλιό σημαίνει δεν είναι λειτουργικό. Και ποιος αποφάσισε να γίνουν σκραπ? Γιατί όπως λέει ο άλλοτε διευθυντής εκεί στην παραγωγή των λιγνητορυχείων, ενός από τους σταθμούς, ο κύριος Κολοβός, άμα θέλεις να είσαι large, εντάξει, θες να τα αποσύρεις, απες σιρέτα, λέει ο κύριος Κολοβός. Κάνε ένα μουσείο. Όχι, η Ελλάδα 2-0 της κυβέρνησης αποφάσισε ότι πρέπει να τελειώνουμε με αυτά. Καλημέρα, κύριε Κολοβέ.
1: Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, σε εσάς στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα.
0: Βρήκα την πιο εξαιρετική πρόταση από αυτά που έχω διαβάσει, τη δική σας. Ας κάνουμε τουλάχιστον, λέτε, ένα μουσείο, να θυμόμαστε.
1: Ξέρετε, δεν είναι κάτι το πρωτότυπο. Βγήκε στην περιοχή μας ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΠΕΘΕ Κοζάνης και ανέφερε το παράδειγμα του Γερμανικού Μουσείου Φερόπολης, που είναι κάπου βόρεια της Λειψίας, όπου για 27 χρόνια από το 1997 μέχρι το 2024 γινόταν ένα μουσικό φεστιβάλ μεγάλο με χιλιάδες κόσμου. Mm-hmm. Απλά πράγματα είναι. Με φόντο ένα μεγάλο μηχάνημα των λιγνητορυχείων, των εκεί λιγνητορυχείων στην Ανατολική Γερμανία. Απλά πράγματα είναι. Η ΔΕΗ έκαμνε μουσικές εκδηλώσεις παλιά, στη δεκαετία του 80 και του 90, όταν ήταν ακόμα 100% δημόσια. Αλλά όχι

0: Κύριε Κολοβέ, είναι σαφές τι λέτε και ο παραλληλισμός που κάνετε. Αλλά επειδή εδώ είναι πολιτικές οι επιλογές, κυβερνητικές επιλογές και η αντιπολίτευση δεν κουνιέται φύλλο. Θέλω να σας ρωτήσω πολύ γρήγορα στη σημερινή παρέμβαση. Πρώτον, ακούγεται ότι αυτά είναι παλιά μηχανήματα τα οποία έχουν βγει εκτός. Αυτά τα μεγάλα καδοφόρα. Είναι έτσι?
1: Τα συγκεκριμένα μηχανήματα, ακριβώς τα συγκεκριμένα μηχανήματα, αγοράστηκαν στη δεκαετία του 1960 για τα παλιά λιγνητορυχεία του κύριου πεδίου και του πεδίου καρδιάς. Και ήταν ακριβώς το αντικείμενο της διδακτορικής μου διατριβής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στη Σχολή Μεταλλιολόγων του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το 1996 μέχρι το 2000, η αξιοποίηση των συγκεκριμένων μηχανημάτων για την διάνοιξη του λιγνητορυχείου στη Μαυροπηγή, εκεί που τα εκτέλεσαν τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν. Το συμπέρασμα λοιπόν του διδακτορικού μου ήταν ότι αυτά τα μηχανήματα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να τα αξιοποιούμε αντί να αγοράσουμε νέο εξοπλισμό, και η αξία του διδακτορικού μου είχε εκτιμηθεί τότε το 2000 στα πάνω από 20 δισεκατομμύρια δραχμές, δεν είχαμε πάει ακόμα στο ευρώ για τη ΔΕΗ, γιατί ακριβώς αυτά τα συγκεκριμένα μηχανήματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, επειδή είναι 100% ηλεκτροκίνητα, δεν έχουν μηχανές εσωτερικής καύσης, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους κάνουν μια διαρκή ανανέωση. Και αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία σε αυτά τα μηχανήματα είναι σε ποια κατάσταση είναι η κύρια μεταλλική δομή, αυτό που λέμε το σασί του μηχανήματος.
0: Mm-hmm.
1: Όταν λοιπόν χρησιμοποιήθηκαν για τη διάνοιξη του λειτουργίου της Μαυροπηγής, είχε έρθει ένας ευρωπαϊκός οίκος, γερμανικός νομίζω ήταν, και είχε κάνει λεπτομερή επιθεώρηση μεταλλοτεχνική στον σκελετό των μηχανημάτων αυτών και διαπιστώθηκε ότι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, παρά το γεγονός ότι ήταν ήδη 40 ετών μηχανήματα.
0: Άρα η λειτουργικότητα υπήρχε, λέτε, ανεξάρτητα από την παλιά.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως. Είναι λειτουργικά μηχανήματα που μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν. Και μάλιστα ένα από τα συμπεράσματα του διδακτορικού μου ήταν ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα, ας ήταν μικρά, ήταν τα πλέον κατάλληλα για την εξόρυξη των δικών μας, των ελληνικών λιγνητικών κοιτασμάτων, τα οποία είναι πολυστρωματικά, έχουν μικρά στρώματα, μικρού πάχους στρώματα. Άρα λοιπόν, πρόκειται για ένα, θα το χαρακτήριζα, ιδεχθές έγκλημα αυτό το οποίο έγινε.
0: Να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Επειδή είδα ότι είχατε μία αναφορά ότι παλιότερα είχαμε μετατροπή σε σκραπ τμήμα του εξκαφέ Ε3 του ορυχείου Αμιντέου που είχε πληγωθεί κατά την κατολίσθηση, αλλά εκείνη η ανατίναξη, λέτε, αφορούσε τμήμα εξκαφέα σε ανενεργό ορυχείο. Η τωρινή ανατίναξη, αυτή είναι, λέτε, η μεγάλη διαφορά, αφορά λειτουργικό εξοπλισμό σε λειτουργικό ορυχείο ακόμη.
1: Βεβαίως. Πριν από μια δεκαετία είχε γίνει μια μεγάλη κατολίσθηση στο λιγνητορυχείο του Αμιντέου, πρωτοφανής στα παγκόσμια χρονικά, με πρωτοφανείς αιτίες, γιατί ήμουν και στην Επιτροπή που διερεύνησε τι συνέβη με την κατολίσθηση του λιγνητορυχείου του Αμιντέου, και είχε πληγωθεί ένα μεγάλο μηχάνημα το οποίο αποτελούνταν από δύο τμήματα, είχε στραβώσει ο συνδετήριος σύνδεσμος ανάμεσα στα δύο τμήματά του. Είχε διασωθεί το ένα κομμάτι και το είχαν βγάλει στην άκρη, δεν ήξεραν τι να το κάνουν και το ανατείναξαν. Και ξέρετε, εκεί υπάρχει και μια περιβαλλοντική διάσταση, διότι αυτά τα μηχανήματα για να μπορούν να περιστραφεί το πάνω μέρος έχει μια πολύ μεγάλη λεκάνη με ρουλεμάν γεμάτη λεκάνη με λάδια. Και δεν ξέρω πώς ακριβώς αυτά έχουν διαχειριστεί αυτά τα λάδια στη διάρκεια της ανατείναξης. Τα έχουν μαζέψει. Mm-hmm. Ή έχουν ανατιναχτεί και τα λάδια και έχουν ψηλήσει το σύμπαν ολόκληρο.
0: Μάλιστα. Άρα, όσο πάμε, περιορίζουμε την πιθανότητα ενός Plan B σχεδίου Β σε περίπτωση μιας απροσδόκητης ενεργειακής κρίσης. Εγώ παίρνω το απλό, δεν θα πάω στα άλλα που ακούω ότι οι Γερμανοί χρησιμοποιούν το λιθάνθρακα, οι Πολωνοί. Εγώ λέω ότι έχεις μια ενεργειακή κρίση μείζωνος σημασίας στην περιοχή από πολεμικές εξελίξεις ή οτιδήποτε άλλο. Περιορίζεται λοιπόν η εναλλακτική μας πια, σωστά?
1: Πολύ σωστά, διότι αυτό που έχουν κάνει οι μεγάλοι μάνατζερ και οι άριστοι πολιτικοί είναι ότι κατέστρεψαν τον ελληνικό λιγνίτη για χάρη εισαγόμενου φυσικού αερίου. Στο παρελθόν η Τουρκία μας έχει κλείσει κατ' επανάληψη τη βάνα του φυσικού αερίου που ερχόταν από τα βάθη της Ανατολίας. Τίποτα δεν εμποδίζει να μην ξανάρθουν πλοία

0: με υγροποιημένο φυσικό αέριο. Τίποτα δεν εμποδίζει να εκτοξευτεί ξανά στη στρατόσφαιρα, όπως έγινε το 2022, η τιμή του φυσικού αερίου. Δυστυχώς το έχω γράψει, έχουμε μπλέξει με ανθρώπους που κοιτούν να καταστρέψουν και όχι να δημιουργήσουν. Και όπως ακριβώς αυτοί ανατείναξαν τους καδοφόρους εξκαφείς, δεν αγοράστηκαν με λεφτά της ιδιωτικής ΔΕΗ, αλλά με λεφτά της 100% δημόσιας ΔΕΗ και έχουν αποπληρωθεί εδώ και χρόνια μέσα από τους λογαριασμούς του ρεύματος από το σύνολο των Ελλήνων. Έτσι θεωρώ ότι πρέπει να ανατινάξουμε και το παλιό πολιτικό σύστημα, το οποίο έχει πια σαπίσει, μετά τη χρεοκοπία του 2010 μας έχει πάρει μπόχα και η κοινωνία ασφιχτιά.
1: Θέλω να μου πείτε σήμερα, και θα τα πούμε αναλυτικά τις επόμενες μέρες, μία ακόμη λεπτομέρεια, αν την έχετε υπόψη σας. Ποιο είναι το κόστος το πραγματικό σήμερα για ένα καδοφόρο εξκαφέα, αν πεις ότι τον παραγγέλνεις. Πόσο?
0: Εξαρτάται από το μέγεθος του.
1: Τόσο, του ίδιου μεγέθους. Του ίδιου μεγέθους.
0: Αυτά τα μηχανήματα, ναι.
1: Ναι, του ίδιου, ας πούμε.
0: Αυτά είναι της τάξης των 10-20 εκατομμυρίων ευρώ, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από το βάρος και την τιμή που τιμολογεί κάθε εταιρεία το βάρος του μηχανήματος.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή αυτά τα μηχανήματα έχουν βάρος μερικές χιλιάδες τόνους, εξαρτάται από το πόσες χιλιάδες ευρώ θέλει για κάθε κιλό ή κάθε εταιρεία που τα κατασκευάζει.
1: Χαρά σε αυτούς που θα τα πάρουν τώρα σκράπ, ε?
0: Ναι, και είναι ένα ερώτημα πώς ακριβώς θα τα πάρουν σε σκράπ, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, διότι εκεί τώρα έχει γίνει ένα πλήρες ανακάτεμα των σίδερων. Υπάρχουν σειρματόσχηνα τυλιγμένα, υπάρχουν, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Το πρόσχημα της ασφάλειας, ότι δεν μπορούμε να τα αποσυναρμολογήσουμε και γι' αυτό τα ρίχνουμε κάτω, είναι για γέλια.
1: Και μόνο η εικόνα που κυκλοφορεί σε βίντεο παντού είναι αρκετή. Είπα εγώ ότι η παλιά ηλεκτρική στον Πειραιά υπονομεύτηκε από τους Γερμανούς κατακτητές κατά την αποχώρησή τους και σώθηκε στο παρένα, μην τυναχτεί όλο το λιμάνι του Πειραιά, χάρη στην περίφημη μάχη της ηλεκτρικής που έδωσε τότε ο Ελλάς και κράτησε ανέπαφες τις εγκαταστάσεις. Σήμερα δεν χρειάζονται τέτοια, τα κάνουμε μόνοι μας. Κύριε Κολοβέ, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε με τραγούδι σε διάλειμμα.

0: 1984. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
5: Μόνωση μου, άρε Ζήνωνα.
6: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα του Ζήνωνα.
7: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία. Σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
9: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
8: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
9: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
8: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
9: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
8: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
9: Και στο lithi.gr.
10: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
11: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
12: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
11: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
12: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
13: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
12: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
13: Μπα.
12: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
13: Νίκος Βαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Νίκος Βαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
16: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
17: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
18: Κλιν, κλιν.
19: Τι είναι αυτό?
16: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
17: Μπα.
16: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
20: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
21: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
20: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
22: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
23: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
24: Εδώ είμαστε. Έλεγε την Παρασκευή για τον αδιόρατο φόβο ο Λαζόπουλος. Και κάποιοι είπαν υπερβολικός, ε. Σας διαβάζω. Καλημέρα. Χωρίς παρακαλώ πολύ να πείτε το όνομά μου, καταλαβαίνετε τους λόγους, να σας πληροφορήσω ότι ξεκίνησαν περιφρούρηση των ανατινάξεων για να μην δοθούν βίντεο στη δημοσιότητα από την Πτολεμαϊδα. Επίσης λέει, έχω μια απορία γιατί δεν παρεμβαίνει η επιθεώρηση μεταλλίων. Χωρίς όνομα, ξέρετε ποιος είμαι. Μάλιστα. Ο Κωστής μου λέει, ανατίναξη πολιτισμού, ανατίναξη αντιστάσεων. Γίνεται πολλής λόγος τελευταία για την ανατίναξη των εξκαφέων Λιγνίτη με εντολή της κυβέρνησης. Θα με συγχωρέσετε, λέει, που θα πικράνω πολλούς, αλλά αν η αντιπολίτευση δεν ήθελε, δεν θα είχε συντελεστεί αυτό το έγκλημα. Γιατί δεν έκανε ένα κλειό το πάμε όπως τότε που προστάτεψε τη Βουλή? Γιατί δεν εμφανίστη το τέρας φασιστοπατριώτες κατά τραμπάκουλα? Πού είναι οι υπόλοιποι αριστεροί δικαιωματιστές? Κανείς δεν θέλει ρεύμα φθηνό αυτοπαραγωγής. Κανείς δεν θέλει φθηνά προϊόντα. Κανείς δεν θέλει αυτόνομη ενεργειακά βιομηχανία και στρατό. Τι να σου πω και σένα τώρα. Όλα τα στρέμματα του κάμπου, της Πτολεμαϊδας και της Κοζάνης, λέει ο Χάρης, απαλωτριώθηκαν για να γίνει εξόριξη του Λιγνίτη με την προϋπόθεση να επιστραφούν στους προηγούμενους διοκτήτες. Τώρα αυτό το καθεστώς θα επανέλθει? Αυτό που ανατίναξαν δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για άλλες εργασίες, και γιατί δεν τα ήθελαν, δεν τα χάριζαν, αυτό που είδαν να γίνεται ένιωσα πόλεμο, και μάλιστα από αυτούς που κυβερνούν σοκ και δέος, τι άλλο θα κάνουν, λέει η Μαρία. Α, ο Νίκος λέει, το τοπικό παράδειγμα του Κουκουέ εξέδωσε ανακοίνωση, χαρακτηρίζει την ενέργεια ανατίναξη των εξκαφέων ως προσβολή και σύμβολο κοινωνικής και οικονομικής ισοπαίδωσης Δυτικής Μακεδονίας. Εντάξει, παιδιά, από ανακοινώσεις πάμε καλά. Όλοι. Εντάξει. Και τέλος ο Δημήτρης μου λέει, προσπαθώ να βρω μια εκδοχή που να εξηγεί με θετικό πρόσημο την ανατίναξη αυτών των μηχανημάτων. Όσο και αν το παλεύω, το μόνο που βλέπω είναι μια ψυχρή κίνηση να ανατιναχτούν οι ενεργειακές εφεδρείες της χώρας. Δεν ξέρω ποιο είναι εκείνο το σημείο που κάποια στιγμή θα παραδεχτούμε ότι όλα μα όλα αυτά είναι ένα καλωστημένο σχέδιο. Δεν γίνεται μια κίνηση μετά την άλλη από όποια κυβέρνηση, πολύχρωμη, δεξιοαριστερόστροφη και ό,τι διάλογο μπορεί να σκεφτεί κανείς, να είναι μόνο προς μεγαλύτερη εξάρτηση της χώρας και ουδεμία κίνηση αυτάρκειας και ανεξαρτησίας. Το θέμα τώρα από τα ενεργειακά πάμε στο αστικό περιβάλλον. Προσέξτε τώρα. Θυμάστε την ιστορία με τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που έχουμε πει τι ακριβώς γίνεται εκεί και πώς η περιφέρεια Αττικής επιχειρεί να ισοπεδώσει το χώρο χωρίς να εξηγεί και πολλά στη διαβούλευση. Θυμίζω ότι ένας άνθρωπος, ένας συμπολίτης μας, ο Αριστοτέλης Χατζής, διανύει την 137η ημέρα απεργίας πείνας, με τους γιατρούς να εκδίδουν μία ανακοίνωση σήμερα ότι η κατάστασή του έχει επιδεινωθεί ραγδαία τις τελευταίες μέρες και κάνουν μία έκκληση για ικανοποίηση, αν όχι των αιτημάτων, έναρξη ενός διαλόγου, διότι ο άνθρωπος πια ζυγίζει μόλις 36 κιλά. Η βλάβη μπορεί να είναι και ανίκεστος. Ο απεργός πείνας είναι εξουθενωμένος, υπάρχει και δεύτερος απεργός, υπάρχουν διαρκώς κινητοποιήσεις στην περιοχή, αλλά για την ώρα δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα ενδιαφέρον έναρξη στο ενός διαλόγου, ρε παιδί μου. Θα πάμε να μιλήσουμε τώρα με έναν από τους εκπροσώπους της περιοχής, τα προσφυγικά, τον κύριο Δήμο, Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
24: Καταρχάς, ποια είναι τα νέα για τον Αριστοτέλη? Είναι όντως 36 κιλά και δεν έχει υποστεί βλάβη πια ανεπανόρθωτη υγεία? Το αναρωτιέμαι. Δεν είμαι γιατρός.
0: Νομίζω ότι είπες και εσύ πριν από λίγο. Είχαμε μιλήσει μαζί πριν από πάνω από 4 μήνες. Η υγεία του είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ήδη έχουν αρχίσει να τρώγονται τα όργανα και εμείς. Και οι γιατροί εξέδωσαν δελτίο τύπου όπου κρούν για τελευταία φορά που λέμε το γκόντωνα του κινδύνου. Η απεργία πείνας, γιατί είναι ένα ζήτημα αυτό, δηλαδή πολλοί κόσμος έχει μία απορία, είναι μια απεργία μακράς διαρκείας με βιταμίνες. Είναι η απεργία πείνας που κάνουν οι πολιτικοί κρατούμενοι στην Τουρκία, ακριβώς για να μπορεί να δοθεί χρόνος και να γλιτώσει ο απεργός από πολύ γρήγορες βλάβες και από ένα πάρα πολύ γρήγορο θάνατο.
24: Χαίρομαι που το διευκρινίζεις αυτό, γιατί κάποιος θα είχε την απορία. Απαντάς και στην απορία, γιατί τόσες μέρες. Παρόλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει πάρει την κατιούσα υγεία του ανθρώπου. Και το κρίσιμο εδώ ερώτημα είναι, υπάρχει μια συζήτηση μεταξύ και της Συντονιστικής Επιτροπής και των γιατρών ανεξάρτητα από τη δική του βούληση, ή θεωρείτε ότι θα είναι επέμβαση στην προσωπική του επιλογή? Γιατί εδώ κινδυνεύει να χαθεί ο άνθρωπος, δηλαδή. Ξεκινώ από αυτό. Και δεν βλέπω να συγκινείται κανείς υπεύθυνος, Δήμο.
0: Εννοείς το αν επέμβει το κράτος, δηλαδή?
24: Εννοώ αν επέμβετε εσείς.
0: Το αν επέμβουμε εμείς, ναι. Πρώτον και κύριον, το βασικό ζήτημα είναι η θέση του ίδιου του απεργού. Και από εκεί και πέρα η βασική ευθύνη είναι στην πλευρά του Νίκου του Χαρδαλιά, του Περιφερειάρχη Αττικής, της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και του Δήμαρχου Αθηναίων, του Χαριδούκα. Μέχρι τώρα, είναι πολύ σημαντικό να υποθούν αυτά τα πράγματα, έχουν βγει ανακοινώσεις και ψηφίσματα από τη Διεθνή Αμνηστία. Έχει γίνει ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από 33 ευρωβουλευτές, από τους πράσινους, την αριστερά, τους σοσιαλδημοκράτες και ανεξάρτητους. Έχει καταδικαστεί συνολικά το έργο της περιφέρειας, δεν υπάρχει χρηματοδότηση, είναι όλα στον αέρα και η τελευταία κίνηση της περιφέρειας Αττικής σε σχέση με το βασικό, με τη βασική παρανομία που είναι η έλλειψη διαβούλευσης και βασικός όρος της χρηματοδότησης για τέτοιου είδους έργα, είναι να δημοσιεύσει, μάλιστα σήμερα το πρωί, μία πλατφόρμα καταγραφής των κατοίκων. Εμείς αυτό που, το οποίο λέμε, είναι ότι παρόμοιες καταγραφές είχαν γίνει το 42 στη Θεσσαλονίκη με την καταγραφή του εβραϊκού πληθυσμού, με ίδιες προφάσεις, καταγραφείτε για να σας στείλω κάπου για καλύτερες δουλειές και τις φορτώνανε στα τρένα. Παρόμοια περιστατικά έχουμε στο Απατχάιτ, στη Νότια Αφρική και επίσης μόλις πρόσφατα στη Γάζα. Δηλαδή, για να καταλάβουμε το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει η περιφέρεια Αττικής, αλλά και η ελληνική κυβέρνηση.
24: Υπάρχει μια...
0: Δεν πρόκειται για διαβούλευση. Πολύ σύντομα θα βγει ψήφισμα από τον ΟΗΕ που το καταδικάζει. Το λέμε γιατί είμαστε σε άμεση επικοινωνία. Γνωρίζουμε δηλαδή ότι τρέχει ήδη αυτή η διαδικασία από τον ειδικό υπεύθυνο του ΟΗΕ για θέματα στέγασης. Μιλάμε δηλαδή για μια απόλυτη κοροϊδία, τη δημιουργία εντυπώσεων σε επικοινωνιακό επίπεδο και την απόφαση, την ήδη λυμένη απόφαση για εκένωση της κοινότητας και οικονομική εκμετάλλευση της συγκεκριμένης περιοχής και της συγκεκριμένης γειτονιάς.
24: Δήμο, θέλω να σε ρωτήσω, στην προηγούμενη επικοινωνία πριν ένα τετράμινο είχαμε μείνει στην προσπάθεια που κάνατε εσείς, φορείς, οι κινητοποιήσεις που είναι εβδομαδιαίες, είναι καθημερινές, ακόμη και συμβολικές συναυλίες, δράσεις. Είχαμε μείνει στο επίπεδο να ανοίξει ένα παράθυρο, να το πω έτσι, όχι συνεννόησης, αλλά έστω διαλόγου για να μπούμε σε μια ουσιαστική διαβούλευση. Λες ότι 4 μήνες μετά δεν υπήρξε καμία προσπάθεια ενός διαλόγου για ουσιώδη διαβούλευση?
0: Όχι καμία, υπάρχει διαρκής εμπεγμός και όπως είπα, η μόνη κίνηση για έναν υποτιθέμενο διάλογο ή έναρξη διαλόγου είναι η τελευταία πλατφόρμα καταγραφής των κατοίκων, όπου δεν πάμε για διάλογο αλλά πάμε για εθελοντική εκένωση. Αυτό δηλαδή το οποίο καλεί ο Νίκος Καρδαλιάς στους κατοίκους είναι να καταγραφούν για να εκενωθούν.
24: Άρα δηλαδή όποιος μπει στην πλατφόρμα θα είναι απλά για να καταγραφεί, για να αποχωρήσει και ενδεχομένως με κάποια αντισταθμιστικά, δεν ξέρω τι, να τον πάνε αλλού. Σωστά?
0: Ακριβώς, και επίσης είναι και ένα ζήτημα το που θα τον πάνε, έτσι. Εγώ γι' αυτό έφερα τα συγκεκριμένα παραδείγματα. Μπορεί να ακούγονται ακραία. Mm-hmm. Προφανώς τα έφερα μέσα στην αναλογία τους. Αλλά μιλάμε για τους μετανάστες οι οποίοι κατοικούν στη γειτονιά να πάνε στα κέντρα κράτησης. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι ζουν μπορεί και πάνω από 10 χρόνια στην Ελλάδα, εργάζονται, έχουν τα παιδιά τους, τις οικογένειές τους και ζουν απόλυτα νορμάλ μέσα στην Ελλάδα σήμερα. Οι ηλικιωμένοι να πάνε στα ανύπαρκτα γεροκομεία, οι άρρωστοι στις ανύπαρκτες δομές υγείας και όλοι οι ντόπιοι οι οποίοι είναι κοντά στο 50% της γειτονιάς προφανώς να πεταχτούν στον δρόμο. Με μία υπόσχεση ότι όταν θα τελειώσει το έργο, δηλαδή μιλάμε για μετά από 5 ή 10 χρόνια ή ίσως και ποτέ, ίσως να επιστρέψουν πίσω. Μιλάμε δηλαδή για τον απόλυτο εμπεγμό και την απόλυτη απανθρωπιά από τον Περιφερειάρχη.
24: Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή πρόκειται για το ιστορικό κέντρο της πόλης, της πρωτεύουσας, ποια είναι η στάση του Δήμου της Αθήνας? Δεν μπορεί η Δημοτική Αρχή της Αθήνας να σφυρίζει αδιάφορα σε μια τέτοια υπόθεση?
0: Ναι, πολύ σωστή η ερώτηση. Η στάση από το Δήμο της Αθήνας είναι αμφιλεγόμενη. Στην ουσία έχει υπάρξει ήδη ένα ψήφισμα από το Δήμο Αθηναίων, από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπου καλεί την περιφέρεια να μην προχωρήσει σε εκένωση και να έρθει σε διαβούλευση. Ο Δήμος Αθηναίων είναι άμεσα υπεύθυνος και για το χώρο, γιατί το ανήκει το οικόπεδο, αλλά και εξαρτάται από αυτόν η περιφέρεια για κάθε ενέργεια στην οποία θα προχωρήσει. Έχει βγάλει μία ανακοίνωση μέσα από το Facebook ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας, όπου καλεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές σε διάλογο, την κυβέρνηση, τα κόμματα και τους αρμόδιους φορείς να πάρουν θέση. Η κοινότητα των προσφυγικών ήδη με ανακοίνωσή της έχει αποδεχθεί την συγκεκριμένη πρόταση και επίσης με τη σειρά της κάλεσε προς διάλογο, και η απάντηση του Νίκου Χαρδαλιά ήταν η πλατφόρμα καταγραφής κατοίκων, το οποίο θα το δούμε βέβαια και σε ποιο βαθμό είναι νόμιμη, έτσι, γιατί μέχρι τώρα όλες οι κινήσεις της περιφέρειας είναι, να το πω πάλι λίγο έτσι μεταφορικά, μιλάμε για ένα μικρό ΠΚΠ. Απλά στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν γεννιούνται πρόβατα και κατσίκια, αλλά εξαφανίζονται οι κάτοικοι.
24: Τι εννοείς μιλάμε για μικρό, εξαφανίζονται οι κάτοικοι, μιλάμε για μικρό ΠΚΠ?
0: Δηλαδή, για να υπάρξει χρηματοδότηση στη συγκεκριμένη περίπτωση, το σχέδιο της περιφέρειας έλεγε ότι μιλάμε για μια άδεια γειτονιά την ίδια στιγμή που κατοικούν πάνω από 400 κάτοικοι. Και αναγράφεται έτσι γιατί αν υπήρχαν κάτοικοι, πριν οποιαδήποτε απόφαση έπρεπε να προηγηθεί διαβούλευση με τους ίδιους τους κατοίκους. Μιλάμε για σωρία παρανομιών, παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραβιάσεων συμβάσεων διεθνών, ευρωπαϊκών κτλ. Σε σχέση με τη στέγαση, σε σχέση με τα εθνικά μνημεία και ούτω καθεξής. Δηλαδή μιλάμε για μια καθόλου παράνομη απόφαση από την πλευρά της περιφέρειας, η οποία δεν έχει προχωρήσει ούτε κατελάχιστο όλο αυτό το διάστημα.
24: Θέλω να σε ρωτήσω, την προηγούμενη φορά μας είχες μιλήσει και για την ύπαρξη ιδιοκτητών. Ποια είναι η δικιά του στάση?
0: Οι ιδιοκτήτες είναι 51.
24: Μάλιστα.
0: Οι οποίοι αναγνωρίζονται από την περιφέρεια, συν 13 οι οποίοι δεν αναγνωρίζονται από την περιφέρεια. Δηλαδή ακόμα και ιδιόκτητα σπίτια που υπάρχουν στο υποθηκό φυλάκιο, γιατί το έχουμε ψάξει. Δηλαδή οι ίδιοι οι κάτοικοι αυτοί έχουν και έρθει και έχουν ζητήσει τη βοήθεια της κοινότητας για να τους στηρίξει, δεν αναγνωρίζονται από την περιφέρεια.
24: Οι ιδιοκτήτες τι λένε, φεύγουν?
0: Οι ιδιοκτήτες όχι, δεν φεύγουν. Είναι οι περισσότεροι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Mm-hmm. Έχουν ήδη υποστεί τον διωγμό του 2000, όπου με παρόμοιες παρανομίες, εκβιασμούς και ούτω καθεξής εκδιώχθηκαν οι νόμιμοι κάτοικοι των προσφυγικών, και τώρα πάμε για έναν ακόμα παρόμοιο γύρο για να, γίνουν ξανά τα προσφυγικά ένας χώρος προς εκμετάλλευση.
24: Ποια είναι η επόμενη κίνηση από πλευρά σας, Δήμο?
0: Εμείς καλούμε και την περιφέρεια και ακόμη περισσότερο το Δήμο να σταματήσουν το συγκεκριμένο παράνομο έργο, να έρθουν σε διάλογο όπως υποχρεούνται και νομικά, και να δοθεί μια λύση. Από εκεί και πέρα η ευθύνη για οτιδήποτε άλλο είναι δική τους. Στην ουσία η απεργία πείνας του Αριστοτέλη Χατζή, αλλά για να το πω και τη Σουζάν Ντοπάν, η οποία είναι η δεύτερη απεργός και βρίσκεται ήδη στις 53 μέρες απεργίας πείνας, δεν γίνεται για προσωπικά τους ωφέλη, γίνεται για μια ολόκληρη κοινότητα και 400 και πλέον ανθρώπους, ανάμεσά τους 50 παιδιά, ευάλωτες ομάδες, ηλικιωμένους, ασθενείς και ούτω καθεξής. Άρα μιλάμε για έναν βαθιά κοινωνικό και συλλογικό αγώνα, όπου το οποιοδήποτε βήμα πίσω χωρίς την ελάχιστη απάντηση από την περιφέρεια και το Δήμο σημαίνει την εξόντωση και τον εκτοπισμό όλων αυτών των ανθρώπων.
24: Δήμο, θα τα πούμε και πιο σύντομα. Θέλω να σε ευχαριστήσω έτσι για το ότι ακούγεται με ένα δημόσιο τρόπο του πώς έχει η κατάσταση 4 μήνες μετά την τελευταία συνομιλία. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστώ και εγώ. Και είναι πολύ σημαντικό το πώς πάει το μποϊκοτάζ από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης για το μπλοκάρισμα αυτού του αγώνα και το κρύψιμό της από την ελληνική κοινωνία.
24: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά.
24: Καλημέρα. Λοιπόν, ένας άνθρωπος είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας οριακά, 36 κιλά και 200 γραμμάρια. Αυτό αρκεί. Πάμε με τραγούδι σε διάλειμμα.
1: Φορές.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα. Και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
3: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
4: Πάμε Κυκλάδες. 30 Ιουλίου με 1η Αυγούστου, Τίνος και Άμβρος, μόνο με 380 ευρώ το άτομο. Ημερήσιες εκδρομές στην κοσμοπολίτικη Σαντορίνη, μόνο με 85 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
3: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
4: It's playtime και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Olof Palme 93.
3: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
5: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνό του 2897. 042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
11: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
12: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
11: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
0: Ναι, ναι. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
13: Sorry. I don't understand.
0: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
13: Excuse me.
14: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
15: 11 και 4 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα 984. Και πάω στον επόμενο φιλοξενούμενο. Με αφορμή την είδηση της προηγούμενης εβδομάδας που προκάλεσε ποικίλα ερωτηματικά και σχόλια, ακριβώς 2 χρόνια μετά την λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, που θεσπίστηκε από την κυβέρνηση, συγχωνεύοντας, σας θυμίζω, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις, όλα τα θεραπευτικά προγράμματα κατά βάση τα στεγνά, όπως το ΚΕΘΕΑ, ο ΚΑΝΑ, το 18 άνω κλπ. Ποια ήταν η είδηση? Ότι βρέθηκε νεκρός ένας 45χρονος 2 ημέρες αφού του απορρίφθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό η έκτακτη εισαγωγή του σε δομή στο Ηράκλειο. Η είδηση προκάλεσε ποικίλα σχόλια, ερωτηματικά και αντιδράσεις και την παρέμβαση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού, ο οποίος είπε ότι τα πράγματα δεν είναι όπως ακούστηκαν, διότι οι θεράποντες είναι αυτοί που εισηγούνται ποιος μπαίνει, τα λέω απλά, στη δομή και ποιος δεν μπαίνει. Ανταπάντησε ξανά όμως ο Σύλλογος των Εργαζομένων στον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, λέγοντας ότι τα πράγματα είναι ακριβώς όπως μεταδόθηκαν και ότι αυτός που απέριψε τελικά την κατεπήγουσα είσοδο στη δομή ενός 45χρονου, ο οποίος είχε ξανακυλήσει τα ναρκωτικά, ήταν η κεντρική διοίκηση και όχι οι ειδικοί και οι θεράποντες κατά τόπους στο Ηράκλειο. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο των εργαζομένων, τον κύριο Παπαϊωάννου, διότι μένει να ανοιχνεύσουμε αν 2 χρόνια μετά την περίφημη ομπρέλα που κατήργησε ουσιαστικά πρωτοποριακά προγράμματα στην πατρίδα μας, και εδώ είναι το κοινωνικό πρόσωπο και η πραγματική κοινωνική πολιτική, λειτουργεί προς όφελος όπως ακούστηκε ή τελικά φτάνουμε σε αυτά που φτάνουμε. Καλημέρα κύριε Παπαϊωάννου.
16: Κύριε Σαχίνη, καλημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας.
15: Και εγώ για την ανταπόκριση. Θέλω καταρχάς να σας ρωτήσω αν πέρα από το ότι έχουμε τη δραματική κατάληξη ένα 45χρονο συνεπία όπως λέει η ιατροδικαστική καρδιολογικών οξύτατων ζητημάτων, αν έχουν προκύψει, δεν θέλω προσωπικά δεδομένα, ότι σε αυτό έχουν συντελέσει και τα ναρκωτικά, δηλαδή αν έχει προκύψει κάτι από τις τοξικολογικές ή αναμένονται.
16: Αναμένονται οι τοξικολογικές. Παρ' όλα αυτά η κατάσταση στην οποία ήταν ο άνθρωπος και οι συνθήκες του θανάτου δείχνουν ότι προς τα εκεί είναι το τι έχει συμβεί.
15: Μάλιστα.
16: Έτσι όπως το είπατε.
15: Μάλιστα.
16: Και τώρα περιγράψατε βέβαια πολύ καλά όλη την πορεία, το τι ακριβώς έχει γίνει. Είναι ένα τραγικό συμβάν. Είμαστε πολύ στενοχωρημένοι, θέλω να σας πω, που έρχεται ένα τέτοιο συμβάν για να δείξει τι συμβαίνει. Είχαμε μιλήσει ξανά, κύριε Σαχίνη, στην εκπομπή σας, από τα λίγα μέσα που μας είχε δώσει λόγο για αυτά τα ζητήματα. Και είχαμε μιλήσει πριν λίγους μήνες, όπως θυμάστε και εσείς σίγουρα, για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και είχαμε προειδοποιήσει τότε, αν θυμάστε, ότι αυτά που καταγγέλουμε δεν έχουν να κάνουν μόνο με κάποια εργασιακά θέματα κλπ. Mm-hmm. Αλλά με τη λειτουργία των δομών και τελικά με τις ίδιες τις υπηρεσίες που παρέχονται. Και ότι θα έχουμε δυσάρεστα γεγονότα και θα δυσκολέψει πάρα πολύ η κατάσταση στο πεδίο αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
15: Η αλήθεια είναι ότι τότε είχατε πει ότι το τελευταίο είναι τα εργασιακά, όχι ότι δεν είναι θέμα και αυτό, αλλά είναι το τελευταίο, το βασικό είναι η μετατόπιση των ευθυνών και της λειτουργίας των δομών. Ωστόσο, οφείλω να σας ρωτήσω, μετά το ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε και σε κεντρικά μέσα, η διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων δια του Προέδρου της είπε ότι η απόφαση για την όποια ένταξη προσώπου σε πρόγραμμα ή δομή λαμβάνεται κατά τόπον από την αρμόδια δομή και κατά την κλινική και επιστημονική κρίση του θεραπευτή της κατά τόπον δομής, αξιολογώντας όλες τις συνθήκες και τα δεδομένα που εδράζουν στο άτομο που προσέρχεται για να λάβει υπηρεσίες και το σχετικό αίτημα και όχι απομακρυσμένα. Με λίγα λόγια είπε ότι αν δεν εντάχθηκε στη δομή, έτσι το καταλαβαίνω, γι' αυτό φταίνε οι κατά τόπους αξιολογητές.
16: Είναι πολύ λυπηρό ένας οργανισμός που θέλει να αντιμετωπίσει την εξάρτηση και ξέρετε ότι η κατάσταση της εξάρτησης συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τη χειριστική συμπεριφορά, με τους χειρισμούς, με το ψέμα πολλές φορές, με τα διπλά μηνύματα. Είναι τραγικό δυστυχώς ένας οργανισμός που υποτίθεται ότι έρχεται να αντιμετωπίσει τις εξαρτήσεις να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να λειτουργεί χωρίς σεβασμό της αλήθειας, με μετατόπιση ευθυνών, χωρίς ανάληψη της ευθύνης. Ξέρετε, ένα βασικό πράγμα στα θεραπευτικά προγράμματα προς τους ανθρώπους που ζητάνε βοήθεια είναι να αναλάβουν την ευθύνη τους. Να δουν την κατάστασή τους. Να είναι ειλικρινείς. Να μην δέχονται και να μην εκπέμπουν διπλά μηνύματα. Ένας οργανισμός λοιπόν έρχεται δυστυχώς να λειτουργήσει έτσι. Και ένας οργανισμός που λειτουργεί έτσι δεν μπορεί να κάνει απεξάρτηση. Ένας οργανισμός με εξαρτήσεις δεν μπορεί να κάνει απεξάρτηση. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, η ξεκάθαρη αλήθεια, η οποία είναι γνωστή σε πάρα πολλούς ανθρώπους και μου προξενεί εντύπωση πώς είναι δυνατόν να βγαίνει ένας πρόεδρος του οργανισμού, ο κ. Θεοχάρης, και μια διοίκηση και να λέει αυτά που λέει, όταν όλοι γνωρίζουν ότι η εισήγηση του θεραπευτικού προσωπικού τοπικά στο Ηράκλειο της Κρήτης που είδε αυτόν τον άνθρωπο ήταν η άμεση εισαγωγή του, η εισαγωγή κρίσης όπως λέμε και γινόταν παλιά πολύ συχνά τέτοιες εισαγωγές κρίσης, άμεση εισαγωγή στη θεραπευτική κοινότητα. Γιατί ξέρετε, οι θεραπευτές μπορούν να καταλάβουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται ένας άνθρωπος και η εκτίμηση που υπήρχε είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα τη βγάλει καθαρή, να το πω έτσι, ότι θα πεθάνει. Η κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει.
15: Συγγνώμη κύριε Παπαϊώνη, για να γίνει αντιληπτό και θα πάμε μετά και ακόμη βαθύτερα, όχι ότι αυτό δεν είναι βάθος. Άρα λέτε ότι τοπικά υπήρξε εισήγηση ο άνθρωπος να μπει στη δομή.
16: Ξεκάθαρα. Είναι απόλυτο αυτό που σας λέω. Δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση, παρόλο που υπήρξε δυστυχώς αυτή η αμφισβήτηση προς μετάθεση των ευθυνών. Αυτό το γνωρίζουν και οι άνθρωποι που εργάζονται στο πεδίο στην Κρήτη. Το γνωρίζουν ακόμα και τα θεραπευόμενα μέλη. Και η πληροφορία που έχω είναι ότι έχουν υπάρξει καταγγελίες και από θεραπευόμενα μέλη από το συμβουλευτικό κέντρο που είδαν αυτόν τον άνθρωπο. Και ξέρετε, οι άνθρωποι που είναι μέσα σε αυτή την κατάσταση αναγνωρίζουν από χιλιόμετρα πώς είναι ένας άνθρωπος και τι ανάγκες έχει. Έτσι. Και έχουν την πληροφορία ότι υπάρχουν ήδη και δύο καταγγελίες θεραπευόμενων μέλων που λένε ότι εδώ υπήρξε αυτή η απόρριψη. Και όλοι γνωρίζουν και σε συνάντηση που έγινε από τον που συγκάλεσε ο ίδιος ο πρόεδρος του οργανισμού, παρουσιάστηκαν τα δεδομένα και όλοι γνωρίζουν ότι ενώ η εισήγηση τοπικά του θεραπευτικού προσωπικού ήταν η άμεση εισαγωγή κρίσης στη θεραπευτική κοινότητα, υπήρξε παρέμβαση από τη διοίκηση του οργανισμού μέσω της αρμόδιας διεύθυνσης, η οποία συνηθίζει από τότε που ιδρύθηκε ο ΕΟΠΑΕ να παρεμβαίνει διαρκώς στο θεραπευτικό έργο με προφορικές εντολές, συχνά αντιφατικές, με έλλειψη τεκμηρίωσης επιστημονικής. Η απόρριψη λοιπόν έγινε από την Αθήνα, από ένα γραφείο στην Αθήνα, όπου μπήκαν διάφορα προσκόμματα στο να μην εισαχθεί ο άνθρωπος στη θεραπευτική κοινότητα. Έγινε επίκληση του γεγονότος ότι ήταν καλυμμένες οι 20 κλίνες, ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να ξεπεραστεί πάρα πολύ εύκολα όταν μιλάμε για μια κατάσταση τόσο κρίσιμη. Και επίσης υπήρξε όλο αυτό το οποίο υπάρχει το τελευταίο διάστημα, όπου για να μπει ένας άνθρωπος στη θεραπευτική κοινότητα δυστυχώς αντιμετωπίζει πάρα πολλές δυσκολίες. Πολλαπλές ιατρικές εξετάσεις που είναι δύσκολο να ανταπεξέλθει ένας άνθρωπος σε όλα αυτά. Αρνητικό drug test, το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να έχει μείνει ήδη εκτός χρήσης από μόνος του για πολύ μεγάλο διάστημα, έως και πολλές εβδομάδες. Και καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος που πρέπει να μπει σε ένα πρόγραμμα, αν μπορούσε μόνος του να σταματήσει τη χρήση, δεν θα υπήρχε και πρόβλημα. Έτσι. Αυτά που σας λέω τώρα έχουν δημοσίως, αν μπει κανείς στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας, θα δει ότι οι εργαζόμενοι στις θεραπευτικές κοινότητες, σε συνάντηση που έκαναν από τον Απρίλιο του 2026, προειδοποίησαν για αυτά τα πράγματα. Και είπανε ότι έχουμε την ένταξη σε διαφορετικές διευθύνσεις των διάφορων τμήματων που προκαλεί μεγάλα προβλήματα. Και σας διαβάζω γραπτές προφορικές ή γραπτές οδηγίες που δημιουργούν ασάφειες και διπλά μηνύματα. Και επίσης ότι για την ένταξη των μελών στην κοινότητα με γραπτή οδηγία πλέον απαιτείται αρνητικό drug test που συνεπάγεται μέχρι και αρκετές εβδομάδες αποχή από τη χρήση πριν την κοινότητα και μια διαδικασία πραγματοποίησης πολλαπλών ιατρικών εξετάσεων που έχει συνέπεια μεγάλα προβλήματα στο να ενταχθεί ένας άνθρωπος μέσα στο πρόγραμμα θεραπείας και να βρει τις υπηρεσίες τις οποίες χρειάζεται. Είναι σαφές λοιπόν ότι η εισήγηση ήταν η εισαγωγή κρίσης. Από την Αθήνα υπήρξε αρχικά μια διάθεση, αυτό που σας είπα, να γίνουν εξετάσεις, να γίνουν πράγματα κτλ. Υπήρχε επιμονή ότι όχι, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να μπει άμεσα μέσα. Και στη συνέχεια υπήρξαν προτάσεις της λεγόμενης πλοήγησης, είναι μια λέξη κλειδί που χρησιμοποιεί ο ΕΟΠΑΕ, να πάει ο άνθρωπος κάπου αλλού, να πάει στην αποτοξίνωση στην Αθήνα, να κάνει αποτοξίνωση που έχει 2 μήνες αναμονή, να πάει σε ένα άλλο πρόγραμμα σε μια άλλη πόλη και έτσι. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος, πέρασαν 1-2 μέρες και ο άνθρωπος αυτός δυστυχώς τελικά βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.
15: Κύριε Παπαϊανού, επειδή ξέρετε ο κόσμος που έχει ζητήματα, κατανοεί αυτά που λέτε. Ο κόσμος που νομίζει ότι το πρόβλημα τον προσπερνά, αλλά λίγος πολύ αν κοιτάξει κανείς το ευρύτερο ή εγκύτερο του περιβάλλον θα δει καταστάσεις, δεν μπορεί να το αντιληφθεί τόσο καλά. Εγώ θέλω να τονίσω ότι αυτή δεν είναι μία μάχη άπαξ. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είναι πολύ εύκολη υπόθεση. Μπήκε σε ένα πρόγραμμα, καθάρισες, τέλειωσε. Δεν είναι έτσι. Είναι μία μάχη μακρόχρονη που κυριολεκτικά...
16: Με πιστογυρίσματα πολλές φορές, με επαναφορά και...
15: Είναι ένας μαραθώνιος. Οπότε εδώ θέλω να σας ρωτήσω. Αυτή η αλλαγή, γιατί εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, φαντάζομαι τα υπόλοιπα. Από τη στιγμή που δηλώνει αυτά η διοίκηση και έρχεστε εσείς και όχι μόνο εσείς και από τη δομή εδώ και λένε δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς συζητηθήκαμε ο άνθρωπος αυτός να μπει εσπευσμένος. Προφανώς δεν συζητάς για κάποιον ο οποίος έχει πάρει την απόφαση, έχει μείνει 6 μήνες εκτός και έρχεται. Είναι κάτι διαφορετικό εδώ, βάζετε ένα επίγον. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, αυτή η ομπρέλα πια που λειτουργεί ο Εθνικός Οργανισμός λειτουργεί ή είναι το άλοθη για να πάμε σε τι? Τι καταλαβαίνετε?
16: Θα σας πω και θα σας χρησιμοποιήσω το τοπικό παράδειγμα της Κρήτης. Στην Κρήτη υπήρχε το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη. Το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη ήταν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο είχε διάφορες μονάδες υπό την εποπτεία του. Υπήρχε η θεραπευτική κοινότητα, το συμβουλευτικό κέντρο, η μονάδα οικογενειακής υποστήριξης, η επανένταξη, η δομή εφήβων, ανοιχτή δομή, πολυδύναμα κέντρα στο Χανιά, στο Λασίθι. Υπήρχε ένα σύνολο δομών. Όλα αυτά ήταν ενταγμένα στο τοπικό πρόγραμμα, είχαν έναν υπεύθυνο του προγράμματος και ένα συμβούλιο υπευθύνων αυτών των επιμέρους μονάδων που έπαιρναν τοπικά τις αποφάσεις. Με άμεση επαφή μεταξύ τους οι μονάδες, καταλαβαίνετε, η οικογένεια, το συμβουλευτικό κέντρο που είναι η πύλη εισόδου, ας πούμε, η κοινότητα, οι δομές κλπ. Ο ΕΟΠΑΕ, ερχόμενος και ξεκινώντας να λειτουργεί πριν 16 μήνες, 2 χρόνια είπατε πριν είναι η ψήφιση του νόμου, περίπου είναι 16 μήνες που λειτουργεί ο ΕΟΠΑΕ, τι ήρθε και έκανε? Κατάργησε το πρόγραμμα, το θεραπευτικό πρόγραμμα, δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή και σε Αριάδνη, δεν υφίσταται πρόγραμμα Αριάδνη.
15: Σωστά.
16: Διάσπασε αυτές τις μονάδες, την κάθε μία μόνη τους. Κάποιες τις συγχώνευσε, το συμβουλευτικό με την οικογένεια κλπ., δημιουργώντας και εκεί προβλήματα. Κατάργησε ορισμένα τμήματα που είχαν αυτόνομα κάτω στην Κρήτη, ας πούμε το τμήμα έρευνας, το τμήμα το διοικητικό-οικονομικό, αυτά τα κατάργησε τελείως. Και τις θεραπευτικές μονάδες που απέμειναν όπως απέμειναν, τις μοίρασε την κάθε μία να υπάγεται σε μία διεύθυνση στην Αθήνα. Αλλού υπάγεται η οικογένεια, αλλού υπάγεται η κοινότητα. Και έφτιαξε ένα καθετοποιημένο σύστημα γραφειοκρατικής διοίκησης με αναφορά στην Αθήνα, σε κάποια γραφεία στο κέντρο της Αθήνας, δημιουργώ και επίσης μετακίνησε δεκάδες εργαζόμενους από τη μία θέση στην άλλη, χωρίς λόγο, χωρίς καν να δει τους φακέλους τους. Άνθρωποι με μεγάλη προϋπηρεσία που είχαν θεραπευόμενους μέσα σε μία νύχτα μάθανε ότι πρέπει να πάνε κάπου αλλού. Από τους 11 υπεύθυνους μονάδων που σας ανέφερα μαζί με τον υπεύθυνο προγράμματος, έχω μπροστά μου τα ονόματα, αλλά δεν είναι τώρα το θέμα αυτό. Από τους 11, μπορείτε να φανταστείτε ότι οι 10 καθαιρέθηκαν και έγιναν απλό προσωπικό χωρίς καν να εξεταστούν άνθρωποι με μεταπτυχιακά, με δεκαετίες εμπειρία ή ειδικοί θεραπευτές με πολύτιμη εμπειρία. Όλοι αυτοί καθαιρέθηκαν, οι 10 από τους 11, και δημιουργήθηκε μια κατάσταση αυτή η οποία περιγράφουμε σήμερα. Δηλαδή ένα γενικευμένο μπάχαλο με έναν έντονο γραφειοκρατικό συγκεντρωτικό τρόπο λειτουργίας, συχνά μονοπρόσωπο από τον πρόεδρο του οργανισμού. Θα σας πω στη συνέχεια τι γίνεται αυτές τις μέρες τώρα στα προγράμματα της Κρήτης, ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τοπικότητα, δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς δημοκρατία, χωρίς επιστημονικό και επαγγελματικό διάλογο, χωρίς πραγματική σύνδεση ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο ΕΟΠΑΕ υποτίθεται ότι ήρθε για να φέρει τη διαλειτουργικότητα, όπως τη λέγανε, άλλη λέξη κλειδί μαζί με την πλοήγηση, ότι δήθεν δεν συνεννοούντουσαν πριν διάφοροι οργανισμοί, δεν είναι αλήθεια αυτό, και ότι ήρθε τώρα ο ΕΟΠΑΕ από πάνω να τα αλλάξει όλα, ενώ στην αρχή λέγανε ότι εμείς θα διατηρήσουμε όλες τις θεραπευτικές προσεγγίσεις. Στη συνέχεια αλλίωσε σε μεγάλο βαθμό το θεραπευτικό πλαίσιο σε πάρα πολλές μονάδες και έφερε μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν είναι ότι εμείς θέλουμε κάπως αλλιώς και η διοίκηση θέλει αλλιώς. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Και δυστυχώς αυτό το τραγικό περιστατικό το επιβεβαιώνει.
15: Για πείτε για την Κρήτη κάτι που θέλετε να πείτε και θα σας
16: πω. Να σας πω αμέσως. Αν δείτε στη συνέχεια την ανακοίνωση που διαβάσατε του Προέδρου, αφού διαψεύδει πρώτα αυτό, λέει στη συνέχεια ότι οι μονάδες της Κρήτης, προσέξτε, έχουν μπει, λέει, σε καθεστώς αυστηρής εποπτείας. Δηλαδή, το ίδιο λάθος που έγινε στο χειρισμό αυτού του θέματος, μια δηλαδή γραφειοκρατική παρέμβαση από την Αθήνα, πώς το διορθώνουμε αυτό που έγινε, με το ίδιο λάθος επί 10. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εδώ και μερικές μέρες, υπάρχει μια κατάσταση απαράδεκτη σε σχέση με τις μονάδες της Κρήτης, όπου ο ίδιος ο πρόεδρος, αν μπορείτε να το φανταστείτε, στέλνει, παρενοχλεί διαρκώς τους εργαζομένους, στέλνει διαρκώς και ζητάει στοιχεία από διευθυντές, προϊστάμενους, προσωπικό, ζητάει προσωπικά δεδομένα, ζητάει τι έγινε στην κάθε ομάδα. Ένας άνθρωπος ο οποίος καλώς ή κακώς δεν έχει σχέση με το επιστημονικά με το θεραπευτικό έργο,

0: κάνουμε, θα προχωρήσουμε άμεσα σε ενέργειες, ό,τι νόμιμη ενέργεια μπορούμε να κάνουμε, για να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση, η οποία διαλύει το θεραπευτικό πλαίσιο. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι φοβισμένος, ο οποίος είναι αντικείμενο τέτοιας αντιμετώπισης, να κάνει θεραπευτικό έργο. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν ξέρω πώς να σας το πω διαφορετικά. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι σε αυτό το καθεστώς, να κάνει θεραπευτική δουλειά με τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα εξαρτήσεων.
1: Δεν μου λέτε, ο πρόεδρος του οργανισμού τι είναι, δικηγορός?
0: Όχι, έχει κάποιο πτυχίο πολιτικής επιστήμης και τα λοιπά, και έχει διοριστεί από το Υπουργείο. Μάλιστα, αρχικά
1: είχε άρα επιστημονικά, επιστημονικά με το αντικείμενο, κοινωνιολογικά, ιατρικά δεν έχει άμεση σχέση, είναι περισσότερο τεχνοκρατικά, μάλιστα.
0: Ακριβώς, και οφείλει βέβαια να υποπτεύει, να διοικεί και τις μονάδες, και αυτός είναι ο ρόλος και μου στον νόμο, όχι όμως στο θεραπευτικό κομμάτι. Είπατε στην ομάδα και τι είπατε στον άνθρωπο και τι σας είπε και πώς κάνετε θεραπευτική ομάδα, πώς κάνετε συνάντηση. Δεν έχει ο άνθρωπος αυτά τα εφόδια.
1: Ωραία, κύριε Παπαϊωάννου, εγώ θα δεχτώ λοιπόν ότι ό,τι λέτε είναι ακριβώς όπως το λέτε. Μπορείτε να μου εξηγήσετε ποια είναι η στόχευση? Υποτίθεται ότι αυτός ο οργανισμός είναι ακριβώς για να παρέμβει σε ένα ζήτημα που είναι από τα νούμερο ένα κοινωνικά ζητήματα της χώρας. Ποιος ο λόγος λοιπόν να θέλει να το διαλύσει, μπορείτε να μου το εξηγήσετε?
0: Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Μπορούμε όμως να πούμε μερικά πράγματα. Εδώ υπάρχουν διάφορες ερμηνείες. Κάποιοι ερμηνεύουν ότι εδώ πάμε σε μια ιδιωτικοποίηση αυτών των υπηρεσιών. Κάποιοι άλλοι λένε θέλουν να το ελέγξουν για να βάλουν τους δικούς τους και να κάνουν διάφορα ρουσέκια κτλ. Κάποιοι λένε ότι θέλουν να διαλύσουν ειδικά τη στεγνή θεραπεία και να δώσουν αλλού το βάρος. Η γνώμη μου είναι ότι καμία από αυτές τις προσεγγίσεις δεν έχει το σύνολο της αλήθειας για το τι συμβαίνει. Έχουν μερίδα αλήθειας όλα αυτά που σας είπα και κάποια ακόμα. Το βασικό πράγμα είναι ότι υπάρχει μία αντίληψη η οποία δεν μπορεί να καταλάβει ότι μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική παρέμβαση σε αυτό το πρόβλημα και ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την εμπειρία, είναι στο πεδίο, μπορούν να βοηθήσουν και ότι ουσιαστικά μπορεί να υπάρξει οριστική λύση και να υπάρχουν διέξοδοι στο θέμα της εξάρτησης και μάλιστα με μια τοπικότητα, με μια δημοκρατία στο πώς λειτουργούν τα πράγματα. Δεν το πιστεύουν αυτό. Βλέπουν λοιπόν αυτόν τον οργανισμό, τον είδαν από την πρώτη στιγμή σαν ένα λάφυρο. Σου λέει αυτός είναι ένας ευαίσθητος χώρος ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί, άρα θέλουν να τον ελέγξουν, να τον αντιμετωπίσουν όπως θα αντιμετώπιζαν, ας πούμε, ένα οργανισμό που είναι τα τελωνία ή δεν ξέρω εγώ τι, χωρίς να βλέπουν το κοινωνικό περιεχόμενο που έχει όλη αυτή η υπηρεσία, όλη αυτή η ιστορία, και προσπαθούν, το βλέπουν σαν μια ιδιοκτησία τους, το οποίο θέλανε να το πάρουν στα χέρια τους. Αυτό έγινε ήδη από την κατάργηση του αυτοδιοίκητου το 19, όπως θυμάστε, το νόμο περί συγχώνευσης, και νομίζουν ότι μπορούν με ένα συγκεντρωτικό τρόπο να στήσουν μια κατάσταση από την Αθήνα, όπου θα έχουν διάφορες υπηρεσίες που θα τις έχουν σε κουτάκια κτλ. Με ένα γραφειοκρατικό τρόπο θα φτιάξουν μια βιτρίνα όπου θα λένε στην κοινωνία: να, έχουμε μονάδα εδώ, μονάδα εκεί, έχουμε μια βραχυχρόνια παρέμβαση για το ένα θέμα. Ουσιαστικά όμως αυτό θα είναι έτσι ένα σούπερ μάρκετ μικρών υπηρεσιών ευέλικτων, στη λογική, αν θέλετε, και του ΠΑΣ, ότι δηλαδή θα πάρεις ένα βάουτσερ και θα κάνεις 5 συναντήσεις. Δηλαδή προς τα εκεί πάει το πράγμα, σε μικρές ευέλικτες βραχυχρόνιες υπηρεσίες. Όχι η θεραπευτική κοινότητα, ας πούμε, η οποία είχε μια επιμονή, μια δουλειά μονιμότητας που γινόταν, ή ακόμα και στις δομές μείωσης βλάβης, υποκαταστάτων, ακόμα και εκεί υπάρχουν τεράστια προβλήματα που ίσως δεν μπορούμε σήμερα να τα συζητήσουμε. Αλλά θέλουν να ελέγξουν αυτόν τον χώρο. Και προσέξτε να δείτε, δεν ξέρω αν θυμάστε, κύριε Σαχίνη, όταν είχαμε μιλήσει πριν λίγους μήνες, σας είχα πει τότε ότι λειτουργεί αυτός ο ΕΟΠΑΕ με όρους ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν ξέρω αν θυμάστε εκείνη τη φράση που είχαμε
1: πει. Πολύ ΟΠΕΚΕΠΕ βλέπω σήμερα. Για πείτε.
0: Ναι, να σας πω. Τότε δεν ξέραμε ότι ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε και σχεδίασε και έφτιαξε αυτό το νόμο ήταν ο κύριος Βαρτζόπουλος. Ξέραμε ότι ήταν ο κύριος Βαρτζόπουλος, δεν ξέραμε την εμπλοκή του με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ή την εξεταζόμενη, εν πάση περιπτώσει, εμπλοκή του, έτσι. Φτιάχτηκε λοιπόν ένας νόμος από τον κύριο Βαρτζόπουλο, τον Υφυπουργό Υγείας που στη συνέχεια παραιτήθηκε, ο οποίος, εμείς βλέπαμε ότι τα χαρακτηριστικά του οργανισμού που πάει να φτιάξει έχουν τέτοια στοιχεία πελατειακού κράτους, κομματικού κράτους, συγκεντρωτισμού, διαχείρισης ροών χρηματικών με έναν τρόπο που να γίνεται από κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους κτλ. Τα βλέπαμε όλα αυτά. Δεν ξέραμε ότι ο κύριος Βαρτζόπουλος διερευνάται ότι εμπλέκεται σε αυτό, αλλά επιβεβαιώνεται δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε δηλαδή με την αποκάλυψη που έγινε και την παρέτησή του, ότι με τη λογική ο ΟΠΕΚΕΠΕ

0: να βάλουν υποτίθεται τάξη σε πολλά εισαγωγικά σε έναν ευαίσθητο χώρο όπως είναι ο χώρος απεξάρτησης, που θέλει άλλο πνεύμα λειτουργίας. Θέλει άλλη διοίκηση, θέλει άλλο χώρο δημόσιο στους ανθρώπους, άλλη επιστημονικό διάλογο, επαγγελματικό διάλογο, συνεννόηση, σχέση με την τοπική κοινωνία. Όλα αυτά δυστυχώς δεν τα βλέπουν, δεν τα καταλαβαίνουν και σου λέει εδώ θα έχω ένα οργανισμό, θα πάρω ένα πρόεδρο, θα τα ελέγχει όλα από πάνω μέχρι κάτω, θα παρεμβαίνει. Υπάρχουν όργανα που είναι διακοσμητικά τελείως. Αυτός ο οργανισμός έχει ένα επιστημονικό συμβούλιο, ένα διοικητικό συμβούλιο που ποτέ δεν ξέρουμε τι ακριβώς συζητάει, πού συζητάει. Και έχουμε μια μονοπρόσωπη διοίκηση που λειτουργεί με τέτοιες όρους και σε μεγάλο βαθμό και με όρους ως πελατειακού κράτους. Σε ένα τίτλο, δηλαδή, μπορείτε να φανταστείτε ότι ακόμα και στον χώρο απεξάρτησης, στο τέλος θα πρέπει να έχεις ένα βίσμα ή μια πολιτική επαφή για να μπει στην τάδε μονάδα ή για να σου παρασχεθούν υπηρεσίες. Δυστυχώς εκεί είμαστε.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Παπαϊωάννου. Είπατε εσείς ότι δεν είναι μόνο τα στεγνά, δεν είναι μόνο το ένα, δεν είναι όλα. Αλλά ωστόσο, θέλω να μείνω λίγο σε αυτό. Προφανώς τα στεγνά είναι από αυτά που πλήττονται άμεσα, τα στεγνά προγράμματα. Υπάρχει και μια αντίληψη εδώ, έτσι, μια φιλοσοφία, φαντάζομαι, δεν είναι έτσι?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Η δική μας και η δική μου, αν θέλετε, αντίληψη είναι ότι όλες οι προσεγγίσεις έχουν να δώσουν.
1: Προφανώς.
0: Σε ένα πλαίσιο, έτσι, και με μια μάλιστα διασύνδεση μεταξύ τους και με μια σχέση. Η μείωση της βλάβης, ας πούμε, συχνά το ακούμε σαν.
1: Και να πω ότι δεν είναι μόνο ναρκωτικά, είναι και άλλες εξαρτήσεις, είναι και αλκοόλ,
0: αλκοόλ, τζόγος κτλ. Η μείωση της βλάβης, για παράδειγμα, είναι μια υπηρεσία που έχει μια σοβαρή αποστολή, έτσι. Απλά όταν λέω ότι δεν είναι μόνο τα προγράμματα αυτά, θέλω να πω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Να σου πω ένα παράδειγμα πολύ γρήγορα. Υπάρχουν πρόσφατα, μόλις πρόσφατα έμαθα ακόμα ένα, περιστατικά βίας, περιστατικά πολύ δύσκολα, τα οποία δεν μπορούν να τα διαχειριστούν οι άνθρωποι στις μονάδες. Δεν υπάρχουν πλαίσια λειτουργίας. Το ξέρετε ότι μετά από 16 μήνες λειτουργίας του οργανισμού, ενώ ήταν στις αρχικές υποχρεώσεις, δεν έχουν έρθει πλαίσια λειτουργίας στις μονάδες. Το ξέρετε ότι δεν υπάρχει εσωτερικός κανονισμός, κανονισμός λειτουργίας μέσα σε αυτόν τον οργανισμό. Το ξέρετε ότι δεν υπάρχει πλαίσιο στο πώς θα δίνονται οι θέσεις υπευθύνων αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει αυθαιρεσία. Δεν υπάρχει λογοδοσία σε τίποτα. Για να έρθω όμως στο αρχικό σας ερώτημα. Ισχύει ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη δύσκολη κατάσταση απέναντι στα προγράμματα αυτά που λέμε ψυχοκοινωνικής προσέγγισης ή όπως θα είπατε στεγνά. Εκεί πέρα υπάρχει μεγάλο χτύπημα που δέχονται αυτά τα προγράμματα. Θέλω να σου πω ότι στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Οργανισμού δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που ήταν στις θεραπευτικές κοινότητες. Κανένας. Στο Διοικητικό Συμβούλιο το ίδιο. Στις διευθύνσεις του οργανισμού, στη διεύθυνση θεραπείας ακόμα δεν υπάρχει κανένας από εκεί. Υπήρχε δηλαδή μια σάρωση που έγινε. Απέναντι ειδικά στους ανθρώπους, στους επαγγελματίες που ήταν σε αυτά τα προγράμματα. Όλοι οι υπεύθυνοι πανελλαδικά αυτών των προγραμμάτων καταργήθηκαν χωρίς καμία εξήγηση. Και το κυριότερο, υπάρχει μια παρέμβαση στο έργο που παρέχουν. Ενώ μας λέγανε ότι δεν θα τα πειράξουμε, εμείς ίσα αναγνωρίζουμε την προσφορά τους κτλ., οι κοινότητες κτλ., κατάργησαν τα ιστορικά ονόματα αυτών των κοινοτήτων, Αριάδνη, Ιθάκη κλπ. Κατάργησαν τα ενιαία προγράμματα, όπως σας είπα πριν, και τα έβαλαν κάτω από διαφορετικές διευθύνσεις. Και παρεμβαίνουν και στο ίδιο το θεραπευτικό έργο. Η θεραπευτική κοινότητα ήταν ένα σύνθετο θεραπευτικό περιβάλλον, το οποίο είχε να κάνει σε μεγάλο βαθμό με την απόδοση ευθύνης στους ανθρώπους, με την αυτενέργειά τους, με τη βοήθειά τους να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να υπευθυνοποιηθούν. Έχουμε διαρκείς παρεμβάσεις, όπου η θεραπευτική κοινότητα τίνει να μετατραπεί σε ένα χώρο εγκλεισμού. Γυρνάμε δυστυχώς στη δεκαετία του 50, που ο ψυχιατρικός εγκλεισμός ήταν η λύση για τις εξαρτήσεις. Αυτό άλλαξε σταδιακά μετά τη δεκαετία του 70 και μετά την ίδρυση των πρώτων προγραμμάτων, Ιθάκη κλπ. Γυρνάμε δυστυχώς πίσω και αυτό που τους νοιάζει είναι βάλε τους ανθρώπους σε ένα χώρο, βάλε τους φύλαξη. Θέλουν να βάλουν 24-ωροι βάρδιες στους εργαζόμενους και να σπάσουν τη θεραπευτική ομάδα που το πρωί συνεννοούταν, έκανε θεραπευτικό έργο, υπήρχε διασύνδεση, έβλεπε τα περιστατικά. Θέλουν να τους σπάσουν σε βάρδιες φύλαξης ουσιαστικά, καταργώντας και τις ειδικότητες του προσωπικού, και θέλουν τους ανθρώπους να είναι απλά έγκλειστοι μέσα σε μια μονάδα και το μόνο που τους νοιάζει είναι μην τύχει μια στραβή στη βάρδια μας. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το περιστατικό που συζητάμε για την Κρήτη, εκείνο το οποίο φαίνεται ότι ήταν το κίνητρο για να μην μπει αυτός ο άνθρωπος, είναι μην τον βάλουμε μέσα και γίνει κάτι μέσα, ας τον έξω. Και ο άνθρωπος δυστυχώς κατέληξε. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια αλλίωση και όλου του περιεχομένου που είχε το θεραπευτικό πρόγραμμα, η θεραπευτική κοινότητα, και αυτό δυστυχώς έχει πολύ αρνητικά αποτελέσματα, που δεν είναι το πρώτο αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη. Στην Κρήτη απλά έχει αυτή την τραγικότητα. Έχουμε εικόνες από όλη την Ελλάδα, ανθρώπων οι οποίοι μένουν εκτός δομών, ανθρώπων οι οποίοι δυσκολεύονται να λειτουργήσουν σε αυτό το καθεστώς. Υπάρχουν, πώς να σας πω τώρα παραδείγματα, χτες έμαθα σε μια πόλη ότι δεν αφήνουν τους ανθρώπους να πάνε μέχρι το φούρνο να πάρουν μια προμήθεια για την κοινότητα, που η κοινότητα ήταν ένα πλαίσιο πιο ανοιχτό. Υπήρχε επαφή με την τοπική κοινωνία. Η κοινότητα, υπήρχαν τα παλιότερα μέλη που είχαν ευθύνη, είχαν σχέση με τα μαγαζιά, να ψωνίσουν, να πάνε μια εκδρομή. Mm-hmm. Να πάνε, αυτά όλα έχουν καταργηθεί και πάμε σε ένα μοντέλο εγκλισμού. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα είναι η απόλυτη καταστροφή για τα θεραπευτικά προγράμματα.
1: Κύριε Παπαϊάννου, δράτω με τις ευκαιρίες τώρα που σας έχω. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας ρωτήσω. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια εποχή που ο δείκτης, θυμάμαι το είχαμε συζητήσει την άλλη φορά, ο δείκτης δυστυχώς στο κατώφλι των ναρκωτικών έχει κατέβει ηλικιακά πολύ πιο κάτω από ό,τι σε παρελθόντα χρόνια, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Και επίσης δεν ξέρω αν το παρατηρείτε, αλλά φαίνεται να έχει και μία αλλαγή μέχρι τώρα, θα το πω ευθέως και θέλω το σχολείο σας για να καταλάβουμε γιατί είναι κρίσιμα αυτά τα προγράμματα. Παλιά ξέραμε, περίπου ως αστικό μύθο, ότι η κοκαίνη είναι το ναρκωτικό των πλουσίων. Σήμερα βλέπουμε με μεγάλη έτσι, θλίψη και προβληματισμό ότι αυτές οι δόσεις φιξάκια, όπως τα λένε οι καλά γνωρίζοντες, κοκαίνης, έχουν κατέβει σε ηλικίες 16, 17, 18, αναρωτιέσαι πού στο διάλογο, θα το πω έτσι, βρίσκουν τα λεφτά. Αλλά εδώ είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω αν το έχετε σαν εικόνα.
0: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και υπάρχει πρόβλημα γιατί υπάρχει μια διάχυση και της κουλτούρας, αν θέλετε, των ναρκωτικών και μια απενοχοποίηση όσον αφορά τη χρήση, κατέβασμα των ηλικιών. Η Ελλάδα έχει σχετικά καλούς δείκτες σε μικρότερης ηλικίας, ευρωπαϊκά δυστυχώς όλα αυτά έχουν χειροτερέψει αυτοί οι δείκτες. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα, ειδικά η κοκαίνη, όπως το είπατε, από την καραντίνα και όλα έτσι, αν βάλουμε ένα ορόσημο και μετά, έχει πολλαπλασιαστεί, δεν ξέρω αν είναι διπλάσια ή τριπλάσια, αλλά με τις μετρήσεις που γίνονται φαίνεται ότι είναι πολλαπλάσια η χρήση της κοκαίνης. Υπάρχουν οι νέες ουσίες, συνθετικά ναρκωτικά, πολύ επικίνδυνα ναρκωτικά. Υπάρχει έρευνα που λέει ότι κάθε μέρα στον κόσμο, προσέξτε, κάθε μέρα δημιουργείται μια νέα ναρκωτική ουσία. Μπορεί να είναι παραλλαγή μιας προηγούμενης και αυτά, αλλά το στοιχείο νομίζω είναι ενδεικτικό. Υπάρχει δηλαδή μια έκρηξη του φαινομένου, mm-hmm. υπάρχει πρόβλημα στις μικρές ηλικίες. Η εικόνα που έχω από τις κοινότητες, από τα θεραπευτικά προγράμματα, από τα συμβουλευτικά κέντρα είναι ότι ο κόσμος που προσέρχεται σε μεγάλο βαθμό έχει σχέση με αυτές τις ουσίες, δηλαδή κοκαίνη, χασίς βέβαια και οι νέες ουσίες, συνθετικά ναρκωτικά κλπ. Και αυτό είναι ένα περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο θέλει έρευνα, θέλει μελέτη, θέλει έμφαση επιστημονική, να δει κανείς τι ανάγκες υπάρχουν, τι ανάγκες δημιουργούνται. Να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Οι χρήστες ηρωίνες που προσεγγίζουν τα προγράμματα είναι αρκετά λιγότεροι πλέον. Η υποκατάσταση, η οποία είναι ένα κομμάτι μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που πρέπει να υπάρχει, αφορά μόνο την ηρωίνη. Δεν αφορά ούτε την κοκαίνη, ούτε το χασίς βέβαια, ούτε τις υπόλοιπες ουσίες. Όταν λοιπόν μειώνεται αυτό το ποσοστό και αυξάνονται οι άλλες ουσίες, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση και μάλιστα αποκτά ιδιαίτερη σημασία αυτό που λέγατε και εσείς πριν, η προσέγγιση η οποία δεν θα στηρίζεται μόνο στα υποκατάστατα, που δεν μπορεί να γίνει έτσι αλλιώς για πάρα πολλές ουσίες, αλλά θα είναι μια πιο ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική προσέγγιση που θα πηγαίνει στις ρίζες και την ουσία της εξάρτησης και θα προσπαθεί να οικοδομήσει μια άλλη σχέση του ανθρώπου, μια άλλη αντίληψη για τη ζωή. Δηλαδή είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία η οποία θέλει χρόνο, θέλει χώρο, θέλει εμπιστοσύνη. Είναι κρίσιμη εμπιστοσύνη και έχει οικοδομηθεί μια εμπιστοσύνη στα θεραπευτικά προγράμματα. Όλα του 18 άνω, του οκανά, του και θεάω, το καθένα με τον τρόπο που δούλευε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή η εμπιστοσύνη οικοδομήθηκε με πολύ κόπο, με πολύ υδρότα και έτσι φτιάχτηκε μια εμπιστοσύνη που είχε να κάνει με τις τοπικές κοινωνίες, με τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα εξάρτησης, με τους επαγγελματίες, με τα προγράμματα, μια εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Όπως σας είπα και πριν, είναι ψέμα ότι δεν συνεργάζονταν τα προγράμματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα που έχει να κάνει και με αυτό που έγινε στην Κρήτη. Επειδή το συζητάγαμε με συναδέρφους, μου αναφέρουν πάρα πολλές περιπτώσεις πώς γίνονταν στο παρελθόν εισαγωγές κρίσης και μάλιστα πολλές φορές σε συνεργασία των προγραμμάτων. Υπήρχε, ας πούμε, μια γυναίκα έγκυος η οποία ήταν σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση. Καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να γίνει μια άμεση παρέμβαση. Η γυναίκα αυτή ήθελε να πάρει στο 18 άνω. Το 18 άνω είχε ένα διαφορετικό πλαίσιο που απαιτούσε ορισμένες προϋποθέσεις κτλ. Την πήρε το ΚΕΘΕΑ, μπήκε σε μια κοινότητα, έβγαλε τα στερητικά και την πήγε μετά στο 18 άνω. Αυτά γινόντουσαν προ-ΕΟΠΑΕ. Υπήρχε συνεργασία των φορέων. Όχι πάντα η καλύτερη, αλλά υπήρχε, είχε οικοδομηθεί δηλαδή μέσα από τη δουλειά των ανθρώπων. Ήξερε ο ένας τη δουλειά του άλλου, τις ανάγκες που είχε ο καθένας ξεχωριστά. Και τι είστε το κράτος να κάνει, να τα καταργήσει όλα αυτά. Δεν ξέρω αν είχατε δει εκείνο το σποτάκι που είχε βγάλει ο ΕΟΠΑΕ για να διαφημίσει τον ένα χρόνο του οργανισμού.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έβγαλε ένα σποτάκι που είχε μια AI φιγούρα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, η οποία έλεγε ότι δεν έβρισκα άκρη πουθενά, δεν υπήρχε τίποτα πριν ένα χρόνο και τώρα έχει γίνει κοσμογονία και όλα είναι καλά. Προσέξτε, έχει τη σημειολογία του το πράγμα. Μια φιγούρα χωρίς αληθινό πρόσωπο, χωρίς αληθινή φωνή, χωρίς όνομα, χωρίς ιστορία. Αυτό είναι ο ΕΠΑΕ. Και δεν μπορεί να υπάρξει ο ΕΠΑΕ. Ξέρετε, η διοίκηση αυτή με τον κύριο Θεοχάρη είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να υπάρξει δυστυχώς. Αλλά το πρόβλημα είναι δομικό. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το μοντέλο έτσι όπως έχει στηθεί από τον νόμο Βαρτζόπουλου για την απεξάρτηση.
1: Άρα νομίζω ότι από ένα σημείο και ύστερα πρέπει και η κοινωνία να κινηθεί και να κοιταχτεί στον καθρέφτη της. Αν κάτι δοκιμάστηκε 2 χρόνια και δεν τραβά, πρέπει τώρα να αναδομηθεί με έναν τρόπο που να ωφελήσει δεκάδες ανθρώπους οι οποίοι δεν πρέπει να χαθούν. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Παπαγιάννη.
0: Ακριβώς. Μόνο μπορώ να πω μια κουβέντα.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Έχουμε ένα λεπτό.
1: Βεβαίως.
0: Είναι όπως το λέτε. Δεν μπορεί κανένας μόνος του. Πρέπει η ίδια κοινωνία να δει το πρόβλημα. Και εμείς, αν θέλετε, κάνουμε και μια έκκληση στην κοινωνία, στους φορείς, στα κόμματα, στα μέσα ενημέρωση, να αναδείξουν αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Και ένα τελευταίο πράγμα που θα σας πω είναι ότι στις 26 Ιουνίου, αυτή την Παρασκευή, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών.
1: Α, καλά,
0: είναι μια ευκαιρία να
1: ακούσουμε.
0: Πάνω σε αυτό το
1: καλά,
0: θέμα.
1: Θα ακούσουμε λογίδρια ανακοινώσεις.
0: Θα πάνε σφαίρα. Πολύ καλά. Δεν υπήρχε τίποτα. Και τώρα τα φτιάξαμε όλα σε ένα χρόνο. Αλφαβιά, πώς το έλεγε εκείνο το σποτ. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι 26 Ιουνίου εμείς έχουμε αποφασίσει μια απεργία. Ξέρετε, εμείς δεν κάνουμε για ψιλοπίδημα εύκολα. Θέλουμε όταν κάνουμε κάτι να είναι ουσιαστικό. Θέλουμε να κάνουμε 26 Ιουνίου. Υπάρχει απεργία στο ΕΟΠΑΕ και στα κέντρα πρόληψης. Δεν μιλήσαμε σήμερα για τα κέντρα πρόληψης που έχουν μεγάλο πρόβλημα,
1: ναι,
0: και δεν έχει ανανεωθεί η σύμβασή τους. Τελειώνει το 27 και κανείς δεν λέει τι θα γίνει μετά. Οπότε 26 Ιουνίου και στο ΕΟΠΑΕ και στα κέντρα πρόληψης υπάρχει μια απεργία με κύριο σκοπό να αναδείξουμε στη δημόσια συζήτηση όλα αυτά τα πολύ κρίσιμα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
1: Θα τα ξαναπούμε. Κύριε Παπαϊάννου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την αναλυτική παρουσίαση μιας από τις πιο κρίσιμες πτυχές για την κοινωνία και ιδίως όσο κατεβαίνουν και οι ηλικιακοί δείκτες. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για αποφώνηση. Πριν το διάλειμμα, να σας πω ότι έχουμε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πριν από λίγο, έξω από την πρωθυπουργική κατοικία και γραφεία, την Downing Street, το 10 ή το 9 είναι, ποιο είναι. Λοιπόν, ο Κιρ Στάρμερ, που μου στέλνει και ο φίλος μου ακροατής, πρέπει να βρούμε τώρα τον επόμενο, ανακοίνωσε την παραίτησή του από την πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου, δίνοντας και το σχετικό χρονοδιάγραμμα, τον οδικό χάρτη που εκκινεί τις διαδικασίες εσωτερικής στο κυβερνών κόμμα διαδοχής. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
7: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα Αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
11: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
12: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
13: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
12: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
13: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
12: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
13: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
12: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
13: Και στο lithi.gr.
14: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
15: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
16: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
16: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
18: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
19: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Λοιπόν, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Κιρ Στάρμερ, έξω από τη Downing Street αριθμός 10, που λέγει ο Παντελής, ανακοίνωσε το περίφημο «The game is over», παρετείται, προφανώς όλο και πιο απομονωμένος, μετά τη νίκη μάλιστα σε αναπληρωματικές εκλογές του Δημάρχου Μίζωνος Μάντζεστερ, του Άντι Μπέρναρ, ο οποίος σήμερα το μεσημέρι ορκίζεται βουλευτής, είναι βασική προϋπόθεση για να είναι κάποιος υποψήφιος μετά να διαδεχτεί. Ο Στάρμερ λοιπόν είπε ότι έκανε τα πάντα παρά το ότι πίστευαν κάποιοι, απέδειξε ότι όλα ήταν λάθος, άλλαξε τη ροή της ιστορίας και αύξησε την αξιοπιστία των εργατικών και παραδίδει μια οικονομία πολύ ισχυρότερη. Ανακοίνωσε ότι ήδη γνωστοποίησε στο βασιλιά της χώρας την απόφασή του Η διαδικασία αποχώρησης του ξεκινά από τις 9 Ιουλίου και όπως είπε θα φροντίσει να γίνει το πέρασμα της εξουσίας ομαλά. Αυτό σημαίνει ότι αρχίζουν οι διεργασίες μεταξύ των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος για τον διάδοχό του, που κατά το μάλλον ήταν, εκτός αν έχουμε εκπλήξει εδώ, φαίνεται να είναι ο δημοφιλής δήμαρχος μέχρι σήμερα του Μίζωνος Μάντζεστερ, ο Άντι Μπέρναρμ, ο οποίος θα ορκιστεί επισήμως βουλευτής γύρω στις 2.30 ώρα Αγγλίας. Εξελίξεις λοιπόν, βλέπετε αλλού παρετούνται. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, να είμαστε καλά, τα πούμε αύριο 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλους και όλες.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

0: 1984.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Τραγική εξέλιξη στην υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκης στα Χανιά. Ο 43χρονος Σκοπιανός συνοικιαστής της ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στις αρχές το σημείο όπου είχε θάψει τη σωρό της. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η οποία διαβιβάστηκε στην εισαγγελία Χανιών. Αντιδράσεις προκαλούν οι θέσεις της κυβέρνησης ότι επιδιώκει εθνική συμφωνία κατά της ακρίβειας με τα σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες τροφίμων μέσω της εθελοντικής μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων του υψηλού πληθωρισμού. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε περίπου 1 εκατομμύριο γονείς με παιδιά. Εχμηρή απάντηση η Χαρή Μαμουλάκη στη δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών ότι μελετάται η απόφαση του Αερίου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των δόσεων του νόμου Κατσέλη. Ο Τομέαρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι ο Άριος Πάγος δεν εξέδωσε προσχέδιο νόμου, εξέδωσε δικαστική απόφαση και η απόφαση είναι ξεκαθαρή. Στους δρόμους οι ξενοδοχοί πάλι την Τετάρτη 24 Ιουνίου με δυναμική διαμαρτυρία και μηχανοκίνητες πορείες προς αεροδρόμιο και τουριστικές περιοχές. Παρέμβαση Μανώλη Σιδηχάκη στη Βουλή για τους δασικούς χάρτες και το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Τα σοβαρά προβλήματα στην εξέλιξη της κτηματογράφησης στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, υπόλοιπο Δήμου Ηρακλείου και Δήμου Χερσονήσου Μαλεβιζίου επισημαίνει εκ νέου το τεχνικό επιμελητήριο. Στις παραπάνω περιοχές το ποσοστό συλλογής δηλώσεων παραμένει περίπου στο 45%. Ζήτημα άνησης καταρρομής χρηματοδότησης σε σχολικές υποδομές, τέτοιο αντιδήμαρχος παιδείας Αντώνης Περισσενάκης, μιλώντας στο ραδιό 984 και περιγράφοντας τον αποκλεισμό του Δήμου Ηρακλείου από πόρισμα ΣΔΙΤΗ για την ανέγερση εκπαιδευτηρίων. Είπε ότι πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε η χρηματοδότηση για την ανέγερση 8 νέων σχολικών μονάδων στο Λαμοχανίων μέσω του ίδιου μηχανισμού, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για τη διαχείριση και την κατανομή των πόρων. Την παραίτησή του γνωστοποίησε μέσω διαγγέλματός του ο κ. Στάρμερ εν μεσοποίησης των εργατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
3: 984. Ο καιρός.
4: Ο θερμικός θόλος λιώνει την Ευρώπη. Ακραίοι καύσονες και σεραντάρια παντού. Ηλιοφάνεια στην Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί στα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα νότια του νησιού στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
3: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
4: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
6: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
7: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή.
6: Μπαξεβγάνης.
7: Κάτι λίγα.
6: Μπαξεβάνης.
11: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
12: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
11: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
12: Σε κατά λάχανα.
11: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
12: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
11: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
12: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
11: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
13: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
14: Γιώργο, Γιώργο!
15: Yeah. Έλα να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
16: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
15: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
16: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
15: Άκου να σου πω. Στούκα φέρει θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
16: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
17: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
18: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
19: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina, Herrera και Chloe για αγορές άνω των 80 ευρώ. Στα Hondo Center θα βρείτε επίσης όλο το brand Lancaster με όφελος 35%. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Ferragamo, DKNY, Marc Jacob για αγορές άνω των 60 ευρώ. Για τους λάτρεις του Brand La Prairie, στα Hondo Center θα το βρούμε σε προσφορά με όφελος 35%. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier για αγορές άνω των 80 ευρώ. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν δύο νέα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη. Παράξενες εικόνες, ένα λαβυρινθώδες και πολυεπίπεδο μυθιστόρημα μυστηρίου που αναπτύσσεται γύρω από 9 παράξενες εικόνες γεμάτες κλειδιά. Έτσι τελειώνει ο κόσμος, το νέο βιβλίο της Λένας Διβάνη. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite Σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά. Ο μπαμπάς είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σε κατά λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλίν. Και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
9: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
10: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
13: Online.
12: Ναι.
13: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
12: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
13: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
12: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
18: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
19: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χαζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
20: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
21: Μπύρα Heineken κουτί 6x330ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαβραστή Θράκης γεύσης το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό 1,99.
20: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
22: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 1. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει ο 43χρονος Σκοπιανός που ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλες Λεβεντάκη στα Χανιά. Σοκ προκαλεί η κοινική περιγραφή του για το πώς χτύπησε, μαχαίρωσε και αποτέλειωσε το θύμα, καθώς και η προσπάθειά του να εξαφανίσει το πτώμα και να προβεί σε αναλήψεις χρημάτων. Εχμηρή απάντηση η Χάρη Μαμουλάκη στη δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών ότι μελετάται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των δόσεων του νόμου Κατσέλη. Ο τομεάρχης οικονομικών ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι ο Άριος Πάγος δεν εξέδωσε προσχέδιο νόμου, αλλά δικαστική απόφαση η οποία είναι ξεκαθαρή. Σαφάρι ελέγχων για τα καθάριστα οικόπεδα μετά το τέλος χρόνου για τους ιδιοκτήτες. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, στραμμένο σήμερα το ενδιαφέρον για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Με στα 280 εκατομμύρια ευρώ το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης στις περιφέρειες Κρήτης για την περίοδο 26-2030, με στόχο την υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων και παρεμβάσεων σε όλο το νησί. Τα σοβαρά προβλήματα στην εξέλιξη της κτηματογράφησης στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, υπόλοιπο Δήμου Ηρακλείου και Δήμου Χερσονήσου Μαλεβιζίου, επισημαίνει εκ νέου το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Ζήτημα άνισης κατανομής χρηματοδότησης σε σχολικές υποδομές θέτει ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης, μιλώντας στο Ράδιο 984, περιγράφοντας τον αποκλεισμό του Δήμου Ηρακλείου από πρόγραμμα ΣΔΙΤ για την ανέγερση εκπαιδευτηρίων. Κορυφαίες εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας με καταξιωμένους καλλιτέχνες περιλαμβάνει το 6ο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης που ξεκινάει 26 Ιουνίου και ολοκληρώνεται 25 του Σεπτέμβρη. Ο Πρόεδρος της Κύπρου ενημερώνει σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο για τις Εξελίξεις στο Κυπριακό. Την παρέτησή του γνωστοποίησε μέσω διαγγέλματός του ο κύριε Στάρμερ εν μέσω πίεσης των εργατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: 9.84. Ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Κρήτη, άνεμη βορειοδυτική στα 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία στα νότια του νησιού στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
4: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
9: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
8: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
9: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
10: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
11: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Delta Cteo Autovision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
14: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας, η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Autovision.
13: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Autovision.
14: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
13: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
15: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
16: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
15: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
16: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
15: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
17: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
18: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια, μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml, μόνο 2,63. Όλες οι οδοντό κρέμες Same White Now 3-1, μόνο 2,22.
17: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 1:30.
1: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
2: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
1: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
2: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
1: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
3: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ποιότητα. Στυλ. Όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση. Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
8: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
9: People have repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Συγγνώμη. Είστε υπάλληλος εδώ?
13: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
12: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
13: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
14: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
13: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
16: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
17: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
12: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
18: Κλιν, κλιν.
19: Τι είναι αυτό?
17: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
12: Μπα.
17: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
20: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
21: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
22: Ναι, ναι. Στο Κέντρο Ξενών Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
23: Sorry, I don't understand.
22: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
23: Excuse me?
24: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
25: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Τσίκα τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η ανανεωμένη έκθεση της Irving Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
7: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
6: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνει σκουφώματα επίμονα? Έλα στο ζήνωνα.
8: Γιώργο.
9: Γεια, έλα να σου πω γαμπρέ μου.
8: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες.
10: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
9: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
8: Για τέχνη τις μαζεύεις?
10: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
8: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
10: Καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
5: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
11: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
12: Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει ο 43χρονος Σκοπιανός που ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλης Λεβεντάκη στα Χανιά. Σοκ προκαλεί η κοινική περιγραφή του για το πώς τη χτύπησε, μαχαίρωσε και αποτελείωσε, καθώς και η προσπάθειά του να εξαφανίσει το πτώμα και να προβεί σε αναλήψεις χρημάτων. Νέκρη μέσα στο κελί των κρατητηρίων της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου βρέθηκε η 34χρονη γυναίκα, η οποία πριν από περίπου 13 μήνες είχε κατηγορηθεί ότι εγκατέλειψε το νεογέννητο παιδί της σε κάδο πορημάτων. Είχε μεταφερθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Ηράκλειο, καθώς την Τρίτη επρόκειτο να δικαστεί από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου. 83 οι αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα το Σαββατοκύριακο, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. 7 άτομα συνελήφθησαν για εμπρισμό από αμέλεια, μεταξύ αυτών και ένας 76χρονος στο Ηράκλειο. Αντιδράσεις προκαλούν οι θέσεις της κυβερνήσης ότι επιδιώκει εθνική συμφωνία κατά της ακρίβειας με τα σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες τροφίμων μέσω της εθελοντικής μείωσης των τιμών σε βασικά αγαθά, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων του υψηλού πληθωρισμού. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε καλό επίπεδο, με τις μειώσεις τιμών να αναμένονται το Σεπτέμβρη και να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους, λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ψηφιστεί διάταξη για την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε περίπου 1 εκατομμύριο γονείς με παιδιά, με τα ποσά να φτάνουν έως και τα 900 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις έως το τέλος Ιουνίου και τον Αύγουστο. Εχμηρή απάντηση Χάρη Μαμουλάκη στη δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ότι μελετάται η απόφαση του Αριοπάγου για τον τρόπο υπολογισμού των δόσεων του νόμου Κατσέλη. Ο Τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι ο Άριος Πάγος δεν εξέδωσε προσχέδιο νόμου, δεν εξέδωσε εισήγηση, δεν εξέδωσε γνωμοδότηση ή προσχεδιασμό, αλλά δικαστική απόφαση η οποία είναι ξεκάθαρη. Παράλληλα, επισημαίνει η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να κρύβεται πίσω από αόριστες διατυπώσεις. Η απόφαση πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς αστερίσκους, χωρίς δημιουργικές ερμηνείες, γιατί στο κράτος δικαίου οι αποφάσεις της δικαιοσύνης δεν εφαρμόζονται αλακάρτ, εφαρμόζονται τελεία. Αλλαγές στην εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών φέρνει η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία. Στην συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής ομάδας εργασίας προχώρησε το Υπουργείο Ανάπτυξης με αντικείμενο την ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2025-2647, η οποία αλλάζει το πλαίσιο για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών μετά τη διακοπή λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών. Νέο κύκλο φορολογικών ελέγχων ξεκίνησε η ΑΔΕ, εξετάζοντας δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2023 για τα εισοδήματα του 2022. Στο επίκεντρο των διασταυρώσεων βρίσκονται κυρίως μισθωτικοί συνταξιούχοι, με στόχο τον εντοπισμό αποκλήσεων μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και των δεδομένων που διαθέτει η φορολογική διοίκηση. Οι έλεγχοι αφορούν κυρίως σε περιπτώσεις αναδρομικών αποδοχών, διορθώσεων βεβαιώσεων, αποδοχών και μεταβολών στα στοιχεία που έχουν αποστείλει εργοδότες και ασφαλιστικοί φορείς. Σαφάρι ελέγχων για τα καθάριστα οικόπεδα μετά το τέλος του χρόνου για τους ιδιοκτήτες. Η επόμενη φάση εφαρμογής των μέτρων πυροπροστασίας για τα οικόπεδα ξεκινά με εντατικούς ελέγχους από τους Δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα. Παρά τον υψηλό αριθμό δηλώσεων στην ειδική πλατφόρμα, αυτός υπολείπεται των περισσινών, με χιλιάδες ιδιοκτήτες να σπέβδουν την τελευταία στιγμή να συμμορφωθούν. Από την Τρίτη ξεκινούν οι αυτοψίες και η επιβολή κλιμακωτών προστήμων για μη υποβολή δήλωσης ή και μη καθαρισμού οικοπεδών. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου είναι στραμμένο το σημερινό ενδιαφέρον για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Εντονότατες οι αντιδράσεις των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής εξαιτίας της έλλειψης ενημέρωσης και διαβούλευσης από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Στους δρόμους ξενοδοχοϊπάλλη την Τετάρτη 24 Ιουνίου, με δυναμική διαμαρτυρία και μηχανοκίνητες πορείες προς αεροδρόμιο και τουριστικές περιοχές. Στις διεκδικήσεις τους, επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ενεργείας για τους υπογικούς εργαζόμενους, κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας, αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ, να μην φορολογείται το επίδομα ενεργείας, επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, από επαναφορά των βαρέων, ουσιαστική στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών, καλύτερες συνθήκες εργασίας στους χώρους δουλειάς. Πανελλαδική πανοικοδομική απεργία την Τετάρτη 24 του Ιούνιου και συγκέντρωση στις 10 το πρωί στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου των Οικοδόμων με αιτήματα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής των ενσημών, προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, 7ωρο πενθήμερο 35ωρο και μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Καλέσμα επίσης επαγκρίτια κινητοποίηση στα Χανιά στις 29 Ιουνίου απευθύνουν οι συνταξιούχοι της Κρήτης, προτάσσοντας την επαναφορά 13ης-14ης σύνταξης, την αποκατάσταση των αναδρομικών που αποτελούν δεδουλευμένα δικαιώματα, ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακριβίας, τη μείωση του κόστους υγείας και την ενίσχυση της δημόσιας περίθαλψης, υπογραμμίζοντας ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας έχει μετατραπεί σε οικονομικό βάρος για πολλούς ηλικιωμένους. Στα 280 εκατομμύρια ευρώ ενέρχεται το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης για την περίοδο 26-2030 με στόχο την υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων και παρεμβάσεων σε όλο το νησί. Ο Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε ότι η βασική επιδίωξη της περιφέρειας είναι η απορρόφηση άνω του 75% των διαθέσιμων πόρων ήδη μέσα στην πρώτη διετία, δηλαδή έως το τέλος του 2027, δίνοντας έμφαση στην ταχαία υλοποίηση έργων που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Χαρακτήρισε το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα ως οξυγόνο για τις περιφέρειες, ανακοινώνοντας πως η περιφέρεια Κρήτης πρωτοπορεί σε επίπεδο χώρας, διαθέτοντας ήδη 2 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε δήμο του νησιού. Τα κονδύλια αυτά προορίζονται για μικρά έργα υποδομής που δεν εντάσσονται στο ΕΣΠΑ, όπως παρεμβάσεις οδοποίησης, αναπλάσεις, μικρά έργα σε ίδρυυση και αποχέτευση. Παρέμβαση Μανώλη Συντιχάκη στη Βουλή για τους δασικούς χάρτες και το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι οι τρέχουσες διαδικασίες δημιουργούν οικονομικές και γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις, ενώ εγείρονται ζητήματα προστασίας της μικρής ιδιοκτησίας και του περιβάλλοντος, με το βουλευτή να ζητά άμεσες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Τα σοβαρά προβλήματα στην εξέλιξη της κτηματογράφησης στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, υπόλοιπο Δήμο Ηρακλείου και Δήμος Χερσονήσου Μαλεβιζίου, επισημαίνει εκ νέου το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης με τον Γενικό Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής Αντώνη Κουμπενάκη, μιλώντας στο ράδιο 984, να επισημαίνει τη χαμηλή συμμετοχή σε κρίσιμες περιοχές, αυξημένα σφάλματα στις καταχωρήσεις και ασφυκτικά χρονικά περιθώρια. Στις παραπάνω περιοχές, το ποσοστό συλλογής δηλώσεων παραμένει περίπου στο 45%, τη στιγμή που σε παλαιότερες φάσεις κτηματογράφησης σε άλλους δήμους της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου έχει ξεπεράσει το 90% και έφτασε ακόμα και στο 95%. Η μεγάλη αυτή αποκλίση, όπως σημειώνει, δείχνει το σημαντικό μέρος των ιδιοκτητών, πως είτε δεν έχουν ενημερωθεί επαρκώς, είτε δεν έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, είτε δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσουν, αν και στα επόμενα βήματά του για το ξεκαθάρισμα της περιουσίας του, η διαδικασία θα έχει μεγάλο κόστος και χρόνο που θα είναι πολλαπλάσια μεγαλύτερες. Κεντρικό σημείο της παρέμβασής του αποτελεί το στενό χρονικό περιθώριο για διορθώσεις με καταληκτική ημερομηνία στις 27 Ιουλίου 2026 και περιορισμένη δυνατότητα παράτασης. Έκτακτη σύσκεψη των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Ηρακλείου με αντικείμενο τις επιπτώσεις από την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος για την οριοθέτηση των οικισμών κατά των 2.000 κατοίκων. Εξέφρασαν την αντίθεσή τους στις νέες ρυθμίσεις, υποστηρίζοντας ότι η αναδρομική εφαρμογή των οικιστικών κριτηρίων του 1983 οδηγεί σε σημαντική συρρήκνωση των ορίων πολλών χωριών. Ζητούν την άμεση τροποποίηση των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος και τη διατήρηση των υφιστάμενων ορίων στους αναπτυσσόμενους οικισμούς της ενδοχώρας, στο πλαίσιο των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, καλούν τους βουλευτές του νομού, τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον Δήμαρχο Ηρακλείου σε κοινή σύσκεψη για την ανάληψη νομοθετικών και διοικητικών πρωτοβουλειών, ενώ απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση για συζήτηση την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου στα Σταυράκια. Ζήτημα άνισης κατανομής χρηματοδότησης σε σχολικές υποδομές, θέτει ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσενάκης, μιλώντας στο ράδιο 984, περιγράφοντας τον αποκλεισμό του Δήμου Ηρακλείου στο πρόγραμμα ΣΔΙΤ για την ενέργεια εκπαιδευτηρίων. Όπως αποκάλυψε, το 2024 η Δημοτική Αρχή προσέφυγε στα αρμόδια Υπουργεία, διεκδικώντας συμμετοχή στο πρόγραμμα σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την κατασκευή νέων σχολικών μονάδων, αλλά η απάντηση που έλαβε ήταν ότι στο πρόγραμμα είχε ήδη κλείσει και δεν υπήρχαν διαθέσιμα κονδύλια. Ωστόσο, πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε η χρηματοδότηση για την ανέγερση 8 νέων σχολικών μονάδων στο Νομοχανείο μέσω του ίδιου μηχανισμού, γεγονός που, όπως είπε, προκαλεί ερωτήματα για τη διαχείριση και την κατανομή των πόρων. Κορυφαίες εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας με καταξιωμένους καλλιτέχνες περιλαμβάνει το 6ο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης που ξεκινάει 26 Ιουνίου, ολοκληρώνεται 25 Σεπτεμβρίου με κεντρικό σύνθημα «Η μουσική ενώνει ανθρώπους, λαούς και πολιτισμούς». Γερμανική προειδοποίηση στους τουρίστες της προς την Ελλάδα που έρχονται στην Ελλάδα για τους λαγοκέφαλους. Σχέδιο επικήρυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση του προβλήματος βασίζεται στο μοντέλο την ίδια ώρα της Κύπρου που προβλέπει αμοιβή και εκτιμάται ότι θα ξεπερνά τα 4,7 με 5 ευρώ ανά κιλό με στόχο την ενίσχυση των ψαράδων και τον περιορισμό του πληθυσμού του είδους. Σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων διατυπώνει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εργαζομένων Γιώργος Παπαϊωάννου με αφορμή το θάνατο 45χρονου πρόσφατο στο Ηράκλειο δύο ημέρες μετά την απόρριψη του αιτήματος έκτακτης εισαγωγής του σε θεραπευτική δομή. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για θανατηφόρες πολιτικές επιλογές. Υποστηρίζουν ότι το θεραπευτικό προσωπικό του Ηρακλείου είχε εισηγηθεί άμεση εισαγωγή κρίσης του άνδρα στην θεραπευτική κοινότητα. Ωστόσο, η πρόταση, όπως είπε στο ράδιο 94, απορρίφθηκε από τις κεντρικές διοικητικές δομές στην Αθήνα. Σύμφωνα με το Σύλλογο Εργαζομένων, η υπόθεση αναδεικνύει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί μετά τις αλλαγές στο σύστημα απεξάρτησης αλλά και στη λειτουργία του ΕΟΠΑΕ συνολικά. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η υπόθεση των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την κοινότητα των κατοίκων να καταγγέλει ότι αντί για ουσιαστικό διάλογο για διαβούλευση προωθείται ένα σχέδιο που οδηγεί στον εκτοπισμό χιλιάδων ανθρώπων από τη γειτονιά που ζουν επί δεκαετίας. Μιλώντας στο Ράδιο 984, εκπρόσωπος της κοινότητας κατοίκων, Δημοσθένης Καραβόλτσιος, εξέπεμψε σήμα κινδύνου για την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος συμπλήρωσε 137 ημέρες απεργίας πείνας, λαμβάνοντας μόνο βιταμίνες, διεκδικώντας την ακύρωση της σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής που αφορά στην περιοχή των προσφυγικών. Σοβαρό τροχείο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Πάτρα, στην περιοχή της Στέρψης, όταν 16χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. 7 ανήλικοι συνελήφθησαν στο Περιστέρι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων μετά από καταγγελία για επεισόδιο στην πλατεία της περιοχής. 2 Έλληνες ηλικίες 29 και 55 ετών συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και άσκοπους πυροβολισμούς. Κατασχέθηκαν κυνηγετικό όπλο, πιστόλι, γεμιστήρες, φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, κροτίδες όπως επίσης και κάλικες. Ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης ενημερώνει σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο για τις εξελίξεις στο Κυπριακό εν ώψη της αυξημένης κινητικότητας από τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την παρέτησή του γνωστοποίησε μέσω διαγγέλματός του ο κύριος Στάρμερ εν μέσω πίεσης των εργατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σκληρός απολογισμός του για την πορεία των εργατικών με αιχμές για εσωτερική κρίση και δέσμευση παραμονής μέχρι το Σεπτέμβριο. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι παρέλαβε μια παράταξη πολιτικά, οικονομικά και ηθικά χρεοκοπημένη, υποστηρίζοντας πως στην περίοδο εκείνη υπήρχε διάχυτη εκτίμηση ότι οι εργατικοί είχαν τελειώσει ως πολιτική δύναμη. Δέλα βήματα προς την κατεύθυνση της ειρήνης ανακοίνωσαν οι μεσολαβήτριες χώρες μετά την πρώτη μέρα των συνομιλιών στην Ελβετία. Οι τεχνικές ομάδες συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για θετική πρόοδο, ενώ στο τραπέζι βρέθηκαν ζητήματα όπως η πώληση ιρανικού πετρελαίου, η αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του ορμούς. Το Ισραήλ μελετά στρατιωτικές κινήσεις στο Λίβανο εν μέσω διαφωνιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. 4.057 οι νεκροί από την έναρξη της εισβολής του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμα 5 τραυματίστηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο στις κεντρικές Φιλιππίνες. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκονται οι αρχές του Κατάρ μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο της βιομηχανικής πόλης Ρασλαφάν, προκαλώντας τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων και την εξαφάνιση εργαζομένων που αναζητούνται από τα διασωστικά συνεργεία. Έντονη στρατιωτική κλιμάκωση καταγράφεται στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας με μαζική υπόθεση ντρόουν που οδήγησε στο κλείσιμο 4 αεροδρομίων στη Μόσχα. Ένα ρωσικό πλήγμα στην Οδυσσό προκάλεσε επίσης θάνατο και τραυματισμούς. Η Αυστραλιανή αστυνομία κατάσχεσε 2,7 τόνους κοκαίνης που ήταν κρυμμένοι μέσα σε πλαστικά δοχεία και θα μένει μέσα σε υπόγεια μπούνκερ σε προάστιο του Σίδνεϊ, όμως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.
11: 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
12: Ο Ζέλικο Μπράντουβιτς επέστρεψε στο σπίτι του στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Αποθέωση από 3.000 οπαδούς στην παρουσίασή του. Στην τελική ευθεία η επέκταση της συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, με τις δύο πλευρές να αναμένεται να συναντηθούν τις προσεχείς ημέρες για να οριστικοποιήσουν το νέο συμβόλαιο. Ο Χανιώτης Πυροβόλος Χρήστος Φραντζεσκάκης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στο Πανθεσσαλικό του Βόλου.
11: 84. Ο καιρός.
12: Ο θερμικός θολός λιώνει την Ευρώπη, ακραίοι καύσονες και σαραντάρια παντού. Γαλλία, Ισπανία, Βρετανία και Γερμανία βρίσκονται αντιμέτωπες με ακραίες θερμοκρασίες. Ηλιοφάνεια στην Κρήτη, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρου, θερμοκρασία στα νότια του νησιού στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες, κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι.
11: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: 1984. Η ώρα είναι 2:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite Σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξ Ελλάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
3: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
1: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
3: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
1: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
3: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό, αλλιώς.
0: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκι. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Αυτό το παγκόσμιο Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
8: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
7: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
8: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
7: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
9: Είσαι ξύπνιος.
10: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
13: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
14: Λίγες διαφημίσεις.
13: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 1984. Η ώρα είναι 3.
1: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
2: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
1: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
2: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
1: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
3: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
0: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
5: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml μόνο 2,63. Όλες οι οδοντόκρεμες Same White Now 3-1 μόνο 2,22.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
9: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: από εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό σκρούς review.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: 4 και 5 Ιουλίου έρχεται το Άκρα Festival. Το πρώτο φεστιβάλ αυτοσχεδιαστικής μουσικής στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Μάνος Κατσιδάκης. Σημαντικά ονόματα της συγχώρης και ευρωπαϊκής σκηνής, όπως ο Γιώργος Ξυλούρης, ο Μιχάλης Κονταξάκης, ο Ακύλες Ναβάρο, η Πακ Κιάν Λάου και η The Miracle. Δύο βράδια μουσικού αυτοσχεδιασμού στα νετικά τείχη, με μουσική που δεν επαναλαμβάνεται. Για εισιτήρια, επισκεφτείτε το acrafestival.com.
12: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζει, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρει τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσει.
2: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
1: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
2: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042 322.
3: Νικολάντος, πλακάκια.

0: και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
1: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
2: Τρελόσερι.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ποιότητα. Στυλ. Όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση. Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για λιονιλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
7: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Πίτσα Ιφαντή, Rock and Roll Μαργαρίτα, 2x420 γραμμάρια, 5x11 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7x95 και 10 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι, 94 γραμμάρια, 1x99 και 5 έξτρα πόντι.
8: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
10: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
11: Sorry. I don't understand.
10: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
11: Excuse me?
8: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
12: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
13: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
14: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
15: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
16: Λίγες διαφημίσεις.
15: Πολύ μουσική. 984.

0: 9.84. Η ώρα είναι 4.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
7: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
11: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
10: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
11: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
10: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
14: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής. ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
15: Με επιστοποίησεις ISO και EKVIL.
14: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
15: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
14: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
0: 984.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 1984. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite Σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά.

0: Netflix Ελλάς 8x4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
0: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
2: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
0: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
2: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
3: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
4: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
3: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
4: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
3: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Life Care, εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
5: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
6: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
7: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
6: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Παϊδάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα μόνο 2,99.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
15: Λίγες διαφημίσεις.
14: Πολύ μουσική.
15: 984.

είσαι. Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω, μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω, σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
3: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
2: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
3: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
2: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
4: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
7: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
8: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
10: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
9: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
10: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου, Προσκαλάνη, Αρχάνης.
9: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
11: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια, μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml, μόνο 2,63. Όλες οι οδοντόκρεμες Same White Now 3-1, μόνο 2,22.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
17: Ναι, ναι. Στο κέντρο ξένων γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά.
0: Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
17: Sorry, I don't understand.
0: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
17: Excuse me?
18: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
0: Γιώργο, Γιώργο!
19: Γεια! Yeah. Έλα να σου πω, γαμπρέ μου.
0: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
20: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
0: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
20: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
0: Άκου να σου πω, στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα, πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
20: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
21: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr
22: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική η χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων,

0: Συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Βεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
1: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946 96 90 80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
2: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
3: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
2: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
3: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
2: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
7: 4 και 5 Ιουλίου έρχεται το Άκρα Festival. Το πρώτο φεστιβάλ αυτοσχεδιαστικής μουσικής στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Μάνος Κατσιδάκης. Σημαντικά ονόματα της εγχώρης και ευρωπαϊκής σκηνής, όπως ο Γιώργος Ξυλούρης, ο Μιχάλης Κονταξάκης, ο Ακύλες Ναβάρεο, η Πακ Κιάν Λάου και η The Miracle. Δύο βράδια μουσικού αυτοσχεδιασμού στα νετικά τείχη με μουσική που δεν επαναλαμβάνεται. Για εισιτήρια, επισκεφτείτε το acrafestival.com.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
8: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
10: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, σε συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σιγά τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.

0: κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Skip σκόνη 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2 και 94.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
9: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr
12: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina, Herrera και Chloe για αγορές άνω των 80 ευρώ. Στα Hondo Center θα βρείτε επίσης όλο το brand Lancaster με όφελος 35%. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Ferragamo, DKNY, Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ. Για τους λάτρεις του brand La Prairie, στα Hondo Center θα το βρούμε σε προσφορά με όφελος 35%. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier για αγορές άνω των 80 ευρώ. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν δύο νέα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη. Παράξενες εικόνες, ένα λαβυρινθώδες και πολυεπίπεδο μυθιστόρημα μυστηρίου που αναπτύσσεται γύρω από 9 παράξενες εικόνες γεμάτες κλειδιά. Έτσι τελειώνει ο κόσμος, το νέο βιβλίο της Λένας Διβάνη. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
3: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
2: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
3: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
2: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
4: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σε κατά λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
12: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
13: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
14: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
15: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις.

0: Παίρνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
3: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμησε σύγκρουση. Θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
5: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 1907.
6: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
7: Λίγες διαφημίσεις.
6: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Καραλινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
2: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
3: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Σιγά τα λάχανα.
6: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
6: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
8: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια, μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml, μόνο 2,63. Όλες οι οδοντό κρέμες Same White Now 3-1, μόνο 2,22.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
11: Huh?
12: Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πόπο Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
15: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
14: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
15: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
16: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
17: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλουτρο Lux 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Fix κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Soft Exilk 8 ρολά 760 γραμμάρια 3,78 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
8: Τέσσερις και 5 Ιουλίου έρχεται το Άκρα Φέστιβαλ. Το πρώτο φεστιβάλ αυτοσχεδιαστικής μουσικής στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Μάνος Κατσιδάκης. Σημαντικά ονόματα της εγχώρης και ευρωπαϊκής σκηνής, όπως ο Γιώργος Ξυλούρης, ο Μιχάλης Κονταξάκης, ο Ακύλες Ναβάρεο, η Πακ Κιάν Λάου και η The Miracle. Δύο βράδια μουσικού αυτοσχεδιασμού στα νετικά τείχη, με μουσική που δεν επαναλαμβάνεται. Για εισιτήρια, επισκεφτείτε το acrafestival.com.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το

0: www.radiomeri.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σήκα τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Η ανανεωμένη έκθεση της Σερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
8: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 984.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
2: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
4: Είσαι ξύπνιος.
5: Είσαι ξύπνιος.
4: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
11: Α, καλά. Ο μπαμπάς είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
10: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
11: Mm, σε καταλάχανα.
10: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζεται.
11: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
10: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
11: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
10: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
12: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
13: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμησε σύγκρουση, θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 84. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: τα έχω βρει με τον εαυτό
1: μου. 9.84. Η ώρα είναι 9. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: 4 και 5 Ιουλίου έρχεται το Acra Festival. Το πρώτο φεστιβάλ αυτοσχεδιαστικής μουσικής στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Μάνος Κατσιδάκης. Σημαντικά ονόματα της εγχώρης και ευρωπαϊκής σκηνής, όπως ο Γιώργος Ξυλούρης, ο Μιχάλης Κονταξάκης, ο Ακύλες Ναβάρεο, η Πακ Κιάν Λάου και η The Miracle. Δύο βράδια μουσικού αυτοσχεδιασμού στα νητικά τείχη, με μουσική που δεν επαναλαμβάνεται. Για εισιτήρια, επισκεφτείτε το acrafestival.com.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 984.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος.
5: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50%. Και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: 9.84. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

εσύ. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.